0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6 και 107. On the radio, he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνεχής είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς, η κυβερνητική αλλαγή, το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων, όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο, εξάλλου, πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολύωρο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.

Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, 5η σήμερα 3 Σεπτεμβρίου, μια δροσερή μέρα, ανάσα δροσιάς για όλους μας. Η Εκκλησία γιορτάζει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης. Η τιμία κάρα και τα περισσότερα λείψανα φυλάσσονται στην Αίγινα, όπου απευθύνονται πολλοί πιστοί και βρίσκουν παρηγοριά. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, 3 Σεπτεμβρίου του 1974 ιδρύθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη πέθανε σαν σήμερα το 1983 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στην ιδιοσιογραφία που αφορά την Δυτική Μακεδονία. Και σήμερα συνεχίζονται οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα στα Γρεβενά, Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα βρίσκεται σήμερα εκεί. Στην Καστοριά θα βρίσκεται ο Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας. Στην Κοζάνη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Στη Φλόρινα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών, καθόλου τυχαία θα έλεγα εκεί η επίσκεψή του. Δυτική Μακεδονία, συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα γίνουν στη ΔΕΘ. Πάρης Κουκλόπουλος, ερωτήσεις για μέρημνα για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, 11ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έχουμε και το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together που ξεκινάει και αυτό την Παρασκευή. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης Κορκάς, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στα πολιτιστικά και λαογραφικά δρόμενα της περιοχής, αλλά είχε ασχολούνταν και με τον αθλητισμό. Και βέβαια μία πυρκαγιά απασχολούσε χθες την περιοχή έντονα, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μέχρι τις 9 λοιπόν, όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από την Κοζάνη στο 100,2, από τη Φλόρινα στο 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, στην Κοζάνη, Σωτήρης Νάστος στην Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Ξεκινάμε τις ανταποκρίσεις μας. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και η Τάμη Αδάμου. Τάμη, καλή σου μέρα. Βέβαια, χθες είχαμε αυτή τη φωτιά κοντά σε περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Πώς είναι τα πράγματα σήμερα, πώς ξημέρωσε η μέρα, να μας πεις?
1: Είναι οριοθετημένη η φωτιά, ωστόσο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρίσκονται εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τόσο της Φλόρνας όσο βέβαια και της Κοζάνης, προκειμένου να βοηθήσουν σε κατάσβεση, καθώς βρίσκεται σε ορεινό δύσβατο σημείο εκεί η πυρκαγιά στην Κρυσταλλοπηγή του Δήμου Πρεσπών της Φλόρνας. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει προκαλέσει τη σύντηξη όλων των δυνάμεων, τόσο πεζοπόρων τμήματων όσο βέβαια και οχημάτων, αλλά και πυροσβεστών, πυροσβεστριών. 35 άτομα βρίσκονται πάνω αυτή τη στιγμή, καθώς επίσης και μία μονάδα πεζοπόρου τμήματος. Βρίσκονται και 10 οχήματα προκειμένου να βοηθήσουν στη κατάσβεση της φωτιάς, η οποία βέβαια έχει οριοθετηθεί, έχει περιοριστεί, ωστόσο όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Από την άλλη, σήμερα έχουμε μία πολύ σημαντική επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, μαζί με τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσο Αναφωτήλα. Από χθες βρίσκεται εδώ ο Υφυπουργός Πολιτισμού. Είχαμε πρόσφατα και την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη. Συζητήθηκαν έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενώ θα δούμε τι έχουμε να ακούσουμε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών, τόσο για την διάβαση του Λαιμού στην Πρέσπα που θα συνδέσει την χώρα μας με την Βόρεια Μακεδονία, όσο βέβαια και για την επαναδραστηριοποίηση της ιδιοδρομικής σύνδεσης της χώρας μας με την Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και κατ' επέκταση με την Ευρώπη, όπως και

0: για άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής που αφορούν και τη δικιά μας περιοχή. Αυτά λοιπόν για σήμερα, Τάσα.
1: Πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη, Τάμι. Θα έχει και ειδήσεις, φαντάζομαι. Και βέβαια πρέπει να πω ότι σηματοδοτεί κάτι η επίσκεψη του κύριου Γεραπετρίτη, με την έννοια ότι εκεί στην Φλόρινα υπάρχουν θέματα, έτσι δεν είναι, που αφορά και το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Θέματα κατά αυτή την έννοια να αφορούν και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχουν προς το παρόν, πλην ελεγχίσεων περιπτώσεων.
1: Ναι, εννοώ ότι δεν είναι τυχαία η επίσκεψη εκεί του κύριου Γεραπετρίτη, που επέλεξε αυτή την περιοχή, με αυτή την έννοια το λέω.
0: Εντάξει, γενικά νομίζω ότι τυχαία δεν είναι καμία επίσκεψη τελευταία έρευση της περιφέρειας, και δει εν όψη και της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έχουμε, ναι, και το κάλεσμα και των συλλόγων φορέων εδώ της περιοχής για τη συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα διοργανωθούν κάτω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Τάμι, εδώ μου να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να δούμε την ειδησιογραφία από την περιοχή της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας. Είχαμε μια ισχυρή βροχόπτωση χθες και χαλαζόπτωση σε περιοχές όπως Ξηρολίμνη, Αλωνάκη, Ασκήτη, Ανθότοπου, στην ευρύτερη περιοχή των Καραγιανίων του Δήμου Κοζάνης. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη τον Δοβόνη. Έχουμε κάτι επί αυτού, Αντώνη? Υπάρχουν και άλλα θέματα βέβαια, αλλά να ξεκινήσουμε νομίζω από αυτό.
1: Καλημέρα Τάσα, σε εσένα και στους Κροατές μας. Ναι, η αλήθεια είναι πως έπεσε μεγάλος όγκος νερού, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα της Ορδέας, σε πολλά χωριά όπως Φούφα στο Καργιοχώρι, αλλά και στα Αλωνάκια και την Ξηρολίμνη, όπως και εσύ σωστά προανέφερες. Είχαμε και κάποιες πτώσεις δέντρων χωρίς να υπάρξει κάτι περαιτέρω ευτυχώς. Να πούμε πως αρκετές κλήσεις δέχτηκε και η πυροσβεστική στο νομό Κοζάνης. Οι περισσότερες αφορούσαν την κοπή δέντρων και την απομάκρυνσή τους από το δόστρωμα. Ευτυχώς να πούμε πως δρόσισε κιόλας, γιατί την...
0: Αυτό πολύ καλό, Αντώνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Για τους περισσότερους από εμάς, κάποιοι λίγοι προτιμούν τη ζέστη νομίζω, αλλά οι περισσότεροι θέλαμε αυτή τη δροσιά.
1: Νομίζω εμείς ως Βορειοελλαδίτες και στην Κοζάνη αγαπάμε λίγο τη δροσιά, δεν είμαστε βουνίσχοι σε κάθε περίπτωση. Τώρα νομίζω γενικότερα όμως κινούμαστε γύρω από τους ρυθμούς της ΔΕΘ και εμείς. Είχαμε τις προηγούμενες μέρες επισκέψεις αρκετών υπουργών. Θα σταθώ στην επίσκεψη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κυρίου Παπαστεργίου, και τα όσα ανέφερε για τον υπερυπολογιστή που φτιάχνεται στην Δυτική Μακεδονία, καθώς μιλάμε για ένα έργο μαμούθ 38 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια νέα υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπως με έμφαση ο ίδιος ανέφερε. Στάθηκε στη σπουδαιότητα αυτού του έργου, αλλά και τη δυναμική που δίνει τόσο στην περιοχή όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Βέβαια να πούμε πως εν όψη ΔΕΘ ετοιμάζονται και πολλές κινητοποιήσεις και δυναμική συμμετοχή στα συλλαλητήρια που, ναι, θα γίνουν στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη ανακοινώθηκε και από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΕΔΗ και από το ΠΑΜΕ συγκέντρωση μπροστά στο άγαλμα. Αναμένεται, όπως έχουμε πληροφορηθεί, να κατέβουν αρκετά λεωφορεία, όχι μόνο από την Κοζάνη αλλά από ολόκληρη την Δυτική Μακεδονία, για να διαδηλώσουν. Βασικά τους αιτήματα είναι η αύξηση μισθών, να παρθούν μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, να υπάρξει σχέδιο για κοινωνική κατοικία, να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι της αδήλωτης εργασίας και να υπάρξει άμεσα και συντονισμένα πολλά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.
0: Πάντως πρέπει να πω τα αιτήματα αυτά, να πω ότι είναι διαχρονικά, Αντώνη Δοβόνη.
1: Σίγουρα είναι διαχρονικά. Και διαχρονική είναι και η συμμετοχή, θα λέγαμε, στην ΔΕΘ από τα συγκεκριμένα σωματεία, τα οποία όπως αναφέρουν...
0: Είναι θέματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μας, κυρίως, με συγχωρείς που σε διακόπτω, θέματα που απασχολούν την καθημερινότητά μας και τα οποία σε κάθε ευκαιρία μπαίνουν μπροστά. Αντώνη, συγγνώμη για την παύση αυτή, συνεχίζεις.
1: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο να πούμε που συμμετέχει και φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με το δικό της περίπτερο. Συγκεκριμένα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας φιλοξενείται στο περίπτερο 17 και στο stand 29. Τα εγκαίνια του οποίου θα γίνουν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 12.30. Οπότε όσοι Κοζανίτες επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μπορούν να γνωρίζουν ότι θα υπάρχει και φέτος το περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον να πούμε πως σειρά ερωτημάτων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων αργιών αναφορικά με την φοίτηση των παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έθεσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης, ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, εν όψη και της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινάει σε λίγες μέρες για τους μαθητές. να αναφέρω επιπλέον ότι μια και μιλάμε για μαθητές, ξεκίνησε και το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωση ο Δήμος Κοζάνης, θα είναι ανοιχτή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το βράδυ, ενώ θα παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα. Τέλος, να αναφέρουμε πως το 10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης διοργανώνει η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Κοζάνης και θα είναι ανοιχτό από σήμερα 5, 3 έως Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο του Πάρκου Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Αναμένεται να λάβουν χώρα και αρκετά μουσικά φεστιβάλ, Τάσα.
0: Αντώνη Δεβόνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα και σε σένα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε στο Μάκη Νασιάδη τώρα, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μεταξύ άλλων, Μάκη, θα αναφερθείς και στον θάνατο του Κορκά, έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα θα έλεγα για την περιοχή της Κοζάνης.
1: Λοιπόν, την τελευταία φορά του πνοή άφησε χθες ο Γιάννης Κορκάς, γεννημένος στην Κοζάνη το 1932. Τι να πει κανείς για τον Γιάννη τον Κορκά. Καταρχάς, το διάστημα αυτό, σε αυτήν την εκπομπή του Πρόσωπα και Ιστορίες, προσπάθησαμε να τον βρούμε, τον μπορούσαμε να τον εντοπίσουμε. Μάθαμε ότι είχε κάποια προβλήματα υγείας. Για να, έτσι, να μιλήσουμε, να ήταν μια συνέντευξη που δεν έγινε ποτέ. Ένα αφιέρωμα, μάλλον όχι συνέντευξη, ένα αφιέρωμα που δεν έγινε ποτέ για τον Γιάννη τον Κορκά. Αλλά ευτυχώς ο Νάσος Μπράτσος στις 7 Ιουλίου του 2024 έχει κάνει ένα αφιέρωμα για τον Εθνικό Κοζάνης και φυσικά για τον επίτιμο, και μίλησαμε και τότε επίτιμο πρόεδρο, που ήταν και επίτιμος πρόεδρος ο Γιάννης Κορκάς, και αναφέρεται σε αυτή τη διαδρομή. Μπορούμε να το βρούμε λοιπόν μέσα στο Ρτιμνιού, σε αυτό το αφιέρωμα του Γιάννη τον Κορκά. Μια διαδρομή λοιπόν και στην αθλητική ιστορία της Κοζάνης, όπου ο Γιάννης Κορκάς άφησε το δικό του στίγμα, γιατί ο Γιάννης Κορκάς ήταν και ανταποκριτής αθλητικών εφημερίδων της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης εφημερίδας, του Έθνους, τοπικές εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ακόμη και στην ΕΡΑ ήταν ανταποκριτής. Μάλιστα το 1957, διαβάζοντας από το ρεπορτάζ αυτό του Νάσου Μπράτσου, το 1957 μαζί με τον αείμνηστο Μερκούρη Κυρατσού είχαν ιδρύσει την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, την είχε και είχε αναλάβει Γενικός Γραμματέας μέχρι και το 1964. Μάλιστα υπήρξε και αυτός που ίδρυσε μαζί με τον Εθνικό Κοζάνης, ήταν πρόεδρος για 22 χρόνια από το 1974 μέχρι και το 1996. Πρόεδρος Κοζάνης και συνέχεια φυσικά ανακηρύχθηκε επίτιμος πρόεδρος. Αντιπρόεδρος στην Ομοσπονδία Πετοσφαίρης, λέει, ιδιότητες που πραγματικά λες δύσκολο θα τις έχει κάποιος. Ιδρυτής το 1976 της τοπικής επιτροπής πετοσφαιριστό βόλεϊ Δυτικής Μακεδονίας, πρώτος πρόεδρος. Το 1977 είχε ιδρύσει την τοπική επιτροπή ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπάρχει. 1979 την Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης Ελλάδος, εκεί πρώτος αντιπρόεδρος, ήταν τις ιδρυτές, λοιπόν. Πρώτος αντιπρόεδρος 18 ολόκληρα χρόνια, Γενικός Γραμματέας επίσης της Ομοσπονδίας. Ένωσε με πρωτοβουλία του ιδρύθηκε και η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Επίτιμος πρόεδρος και εκεί. Αναρρύθμιτες πραγματικά αυτά που είχε κάνει, και ήταν μια ζωντανή εγκυκλοπαίδα, το χαρακτήριζα, αρθρογράφος, συγγραφέας, και άφησε πάρα πολλά. Και να είναι αιωνία η μνήμη του πραγματικά, και το έργο του Γιάννη Κορκά θα αναγνωριστεί σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί πολλές φορές όσο είναι κάποιος εν ζωή δύσκολα μνημονεύεται, αλλά όταν φεύγει κάποιος βλέπουμε το μεγάλο, πραγματικά μεγάλο κενό που αφήνει, όπως θα αφήσει και ο Γιάννης Κορκάς. Η εξόδους ακολουθία θα είναι αύριο 4 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο, Μάκη.
1: Πολύ γρήγορα. Υπουργός Υποδομών Μεταφορών Χρήστος Δήμας χθες στα Γρεβενά. Εκτός των άλλων, συζητήθηκε και στο επίκεντρο και η σύνδεση της Δασκάτης με τον Ε65 εκεί στο Αγιόφυλλο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί κατά κόρον και από την πλευρά της Δασκάτης. Μπήκε και αυτό. Είναι μήκος 22 χιλιόμετρων. Ελπίζουμε αυτό να βρει χρηματοδότηση και να προχωρήσει. Σήμερα θα έχουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως, στα Γρεβενά. Θα πάει στη σχολή μαθητείας του ΑΕΔ που βρίσκεται στο εργοστάσιο Πίνδος, MDF, Αλφαγούντ δηλαδή, το νεότερο, και στη συνέχεια θα παραδώσει 10 εργατικές κατοικίες, νέες εργατικές κατοικίες, Σας, νέος δικαιούχος στην Κυρακάλη. Πολύ γρήγορα, έτσι, χρηστικά να πούμε, όποιος λοιπόν από τους κατοίκους θελήσει, και, γιατί υπάρχουν κάτι και ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, και είναι φυσικά με ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι κοντά εκεί στα 3, μάλλον δεν ξεπερνάνε τα 4.700 ευρώ, και βρίσκεται σε ορεινές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί, τότε μπορεί να πάρει το επίδομα και μπορεί να μπει στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου. Και από σήμερα ξεκινά και η υποβολή του νέου κύκλου αιτήσεων για τις επιχειρήσεις για τις θέσεις που αντιστοιχούν σε διαθέσιμο προπολογισμό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο δράσης της ΔΥΠΑ, που ασχολείται με το πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, λέγεται Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, και αφορά φυσικά τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη.
0: Μάκη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση με την πυρκαγιά που προκλήθηκε χθες σε ορεινή περιοχή της Κρυσταλλοπηγής. Μας έδωσε κάποια στοιχεία νωρίς σήμερα η Τάμια Δάμου για το τι γίνεται. Έχουμε όμως τώρα τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη για θέματα πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κιωσέ, προκειμένου να μάθουμε λεπτομέρειες για αυτήν την πυρκαγιά, η οποία ήταν αρκετά ανησυχητική από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε από χθες. Κύριε Κιωσέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για δώστε μας, κύριε Κιωσέ, ένα ιστορικό, το πώς ξεκίνησε, τι έγινε και πώς είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Χθες στις 18.06 ώρα, δηλαδή το απόγευμα, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά στον ορεινό όγκο βορειοδυτικά της Κρυσταλλοπηγής προς την οριογραμμή με την Αλβανία, από πτώση προφανώς κεραυνού, ναι, γιατί ήταν ένας ξερός κεραυνός μέσα σε δύσβατη περιοχή και σε ορεινό όγκο. Από την πρώτη στιγμή μετέβη αμέσως προσωπικό τόσο των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Φλόρινας όσο και της Καστοριάς και τα απαραίτητα οχήματα, πλην όμως ήταν σε δύσβατη περιοχή, δεν υπήρχε δρομολόγιο να κατευθύνει προς τα εκεί το προσωπικό. Ξεκινήσαμε με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και φτάσαν τα πεζοπόρα τμήματα όσο μπορούσαν να προσεγγίσουν και παράλληλα έρθαν και ένα αέρια μέσα τα οποία κάναν ρήψεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι λιγάκι μας ανησύχησαν, ας πούμε, τραπή και για προληπτικούς λόγους εστάλει και το 112 στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας της Κρυσταλλοπηγής και γύρω στις 3 ώρα το ξημερώματα της σήμερα, της 5ης δηλαδή, αποφασίστηκε για προληπτικούς λόγους να απομακρύνουν κάποιους κατοίκους από τα ακρινά σπίτια εκεί του οικισμού, από κάποια μεμονωμένα κτίσματα οικίες των κατοίκων, σε ένα ασφαλέστερο χώρο. Διότι τη νύχτα, καθόλου τη διάρκεια της νύχτας, έπνιγαν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι και η φωτιά, βέβαια, δεν υπήρχαν τα ένα αέρια μέσα, ούτε και τα πεζοπόρα μπορούσαν να έχουν πλήρη και σαφή εικόνα λόγω της νύχτας, όπως προείπα. Με αποτέλεσμα, για λόγους ασφαλείας, απομακρύναμε κάποιους κατοίκους από τις κατοικίες. Τώρα, σήμερα, με το πρώτο φως, ήδη κάνει ρήψεις σαν ακούς τα μπέλα και περιμένουμε άλλους 3 τράκτορες να έρθουν από λεπτό σε λεπτό από τα Ιωάννινα. Λόγω και της υγρασίας αλλά και της χαμηλής θερμοκρασίας που κρατούσε τις πρώτες πρωινές ώρες έχει κοπάσει η φωτιά και πιστεύω είναι θέμα χρόνου να τεθεί σε πλήρη έλεγχο αν έρθουν και με τη συνδρομή των λοιπόν εναέριων μέσων.
0: Καλώς εχόντων των πραγμάτων να οριοθετηθεί η φωτιά. Κύριε Κιωσέ, με συγχωρείτε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων να οριοθετηθεί η φωτιά, να μην έχουμε κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί. Αυτό ρωτάω.
1: Η εκτίμησή μας, επαναλαμβάνω, είναι μια εκτίμηση με τα δεδομένα που σας προανέφερα. Ναι. Ότι σήμερα και η θερμοκρασία τώρα, τις πρώτες πρωινές ώρες, έχει πέσει και η σχετική δροσιά που πέφτει στην περιοχή έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να ελεγχθεί φωτιά. Έρχονται άλλοι 3 τράκτορες, επαναλαμβάνω, για να κάνουν τις ρήψεις και εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στη συνέχεια.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά, κύριε Κιωσέ. Έχετε να απευθύνετε κάτι στους κατοίκους εκεί της περιοχής που...
1: Στους κατοίκους... Να μην ανησυχούν, βέβαια, όπως προείπα, η φωτιά οφείλεται σε καιρικό φαινόμενο, δηλαδή στην πτώση ενός ξηρού κεραυνού, όπως στις τελευταίες μέρες και στην Βαγιακάλτα και σε πολλές άλλες περιοχές και στη Δεσκάτη Γρεβενών είχαμε τέτοια φαινόμενα, με τις έντονες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες που πέφτουν αυτή την περίοδο, πέφτουν και πολύ ξηροί κεραυνοί, δηλαδή αλλού βρέχει και αλλού πέφτει ο κεραυνός σε μια περιοχή όπου δεν έχει πέσει, ας το πω, σταγόνα νερό. Δεν φέρουν κάποια ευθύνη κάτι και από τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Κρυσταλλοπηγής να ζητήσουμε μια συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ήταν λιγάκι δύσκολο κατά τη διάρκεια της νύχτας να μετακινηθούν ή να εγκαταλείψουν τις οικίες τους, αλλά ήταν μια επιβεβλημένη ενέργεια για προληπτικούς, πάντα επαναλαμβάνω, λόγους, για να προλάβουμε δυσκολότερες και χειρότερες καταστάσεις και να ζητήσω την κατανόησή τους και την οποία βέβαια νομίζω ότι είχαμε και την έχουμε και την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια εδώ να πω ότι για να προσεγγίσουν τα τμήματα, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πυροσβεστικά οχήματα διαθέσαμε και ως περιφέρεια μηχανήματα έργου και από ιδιώτη μισθώσαμε κάποια για να ανοίξουμε τα κατάλληλα δρομολόγια για να έχουμε την καλύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στην περιοχή για την δημιουργία αυτών των ζωνών και για την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Κατανοητό κύριε Κιωσένα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

συνηθίσαμε κλείνοντας να δίνουμε και κάποια χρηστική πληροφορία, αφού σήμερα ειλικρινά κάναμε αγώνα δρόμου προκειμένου να δώσουμε την επικαιρότητα, και πρέπει να πω και οι συνάδελφοι είναι σε κάποια σημεία, όπως εκεί στην Πυρκαγιά, οδεύουν σε όποιο σημείο μπορούν να φτάσουν προκειμένου να καλύψουν και τηλεοπτικά το τι συμβαίνει εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι ξεκίνησε το χειμερινό ωράριο λειτουργίας της Κοβεταρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Η βιβλιοθήκη, σύμφωνα με ενημέρωση από το Δήμο, θα είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τους χώρους της. Και να σημειώσουμε επίσης ότι θα παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα.

8 και 57 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι στο Άργος Οριστικό έχει μια ξεχωριστή δράση, μια ενδιαφέρουσα δράση, με τίτλο «Η τσάντα που ταξιδεύει, γεμάτη τέχνη, δημιουργία και προσφορά». Θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Θα ξεκινήσει στις 6 στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης και βέβαια είναι προσκεκλημένη μικρή και μεγάλη. Σε αυτό το σημείο να σας πούμε ότι σε 1-2 λεπτά θα ακούσετε δελτία ειδήσεων, αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Κοζάνη και Φλόρινα. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις. Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385-044-433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385-044-433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385-044-433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
3: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
2: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
3: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
2: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
4: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
5: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
4: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
7: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
12: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
11: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
12: Είμαστε εδώ για να προσπαθήσουμε. προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
11: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. 5, 4, 3, 2,
14: 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε μια πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βασιλίσσης, η οποία «θηριωμαχήσασα και μηδέν βλαβήσα, εν ειρήνη τελειώθη». Ένα σημείο στο οποίο διαλάμπει το μεγαλείο της αρετής των Αγίων Μαρτύρων είναι η στάση τους απέναντι των διωκτών. Γαλήνοι και απαθείς αντικρίζουν οι Άγιοι τους δικαστές και τους βασανιστές τους, όχι σαν εχθρούς, αλλά σαν ψυχές που πρέπει να βρουν τη σωτηρία τους. Ένας πόθος και μια διάλειπτος οδύνη την καρδία διακατέχει τους ετοιμοθάνατους ήρωες της πίστεως, να δουν τους διώκτες τους να μετανοούν και να γνωρίζουν τον Χριστό. Αυτό συνέβη και με την 9χρονη μάρτυρα Αγία Βασίλισσα, που με τη δυνατή προσευχή της κέρδισε στην πίστη του Χριστού τον ηγεμόνα και βασανιστή της Αλέξανδρο. Η Βασίλισσα ζούσε στην οικομίδια της Μικράς Ασίας όταν ηγεμόνα στη Βυθινία ήταν ένας φανατικός ειδωλολάτρης, ο Αλέξανδρος. Ζούσε με μεγάλη ευσέβεια. Η χριστιανική της ζωή, η αρετή της και κυρίως η φιλανθρωπική της δράση την είχαν κάνει γνωστή σε ολόκληρη την οικομίδια, παρόλο που ήταν μόλις 9 ετών. Οι ειδωλολάτρες όμως καραδοκούσαν να διαβάλουν στον ηγεμόνα τους ζωντανούς και δραστήριους χριστιανούς. Κάποιοι ειδωλολάτρες λοιπόν πήγαν και κατήγγειλαν στον ηγεμόνα Αλέξανδρο τη χριστιανική δράση της νεαρής βασίλισσας. Εκείνος διέταξε αμέσως τους στρατιώτες του να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν μπροστά του,

Και λίγο η χριστιανή παιδούλα βρέθηκε ενώπιον του ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε με πολλές υποσχέσεις να της αλλάξει την πίστη. Η βασίλισσα όμως δεν συγκινείται με τα δώρα και τις υποσχέσεις του ηγεμόνα. Ένα μόνο την ενδιαφέρει, να μείνει σταθερή στην πίστη της. Γι' αυτό και απάντησε: «Είμαι χριστιανή, την πίστη μου δεν την αρνούμε». Ο ηγεμόνας δίνει τότε εντολή στους στρατιώτες του να τη δίνουν ανελέητα στο πρόσωπο. Η βασίλισσα υπομένει καρτερικά το άγριο αυτό ξυλοκόπημα στο πρόσωπο, τόσο που ο ηγεμόνας εξοργίζεται. Και για να την εξευτελίσει, προστάζει να τη γυμνώσουν και να τη χτυπήσουν με ραβδιά. Τόσο πολύ την έδιραν, ώστε ολόκληρο το σώμα της έγινε μια πληγή. Βλέποντας ότι παρά τον άγριο ξυλοδαρμό η βασίλισσα δεν λυγίζει, προστάζει να τη βασανίσουν οδυνηρότερα. Οι Δήμοι τότε έγδαραν τα πέλματα των ποδιών της. Και επειδή η Αγία με φωνή δυνατή έλεγε: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ», ο ηγεμόνας πρόσταξε να τις τρυπήσουν τους αστραγάλους και να περάσουν από τις τρύπες μια λυσίδα και να την κρεμάσουν με το κεφάλι προς τα κάτω. Στη συνέχεια, άναψαν από κάτω μια μεγάλη φωτιά στην οποία έριξαν θιάφη, άσφαλτο και μολύβι, με σκοπό οι δυσόδεις αναθυμιάσεις του καπνού και οι οδυνηροί πόνοι γρήγορα να επιφέρουν στη μικρή μάρτυρα τον θάνατο. Η θαυμαστή όμως του Χριστού αθλήτρια υπομένει και αυτό το φοβερό μαρτύριο με μεγάλη καρτερία. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος, κατανικημένος από τη μικρή αυτή χριστιανή, βρίσκεται σε απόγνωση. Πρόσταξε στη συνέχεια να ανάψουν ένα καμίνι και να τη ρίξουν μέσα, να καεί. Η Αγία έκανε το σημείο του σταυρού στον εαυτό της και μπήκε μέσα άφοβα. Όταν άνοιξαν το καμίνι μετά από ώρες, έκθαμβοι όλοι αντίκρισαν την Αγία να στέκεται ζωντανή και άθικτη από τις φλόγες και να υμνεί τον Χριστό που την προστάτευσε. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος, βλέποντας την αξιοθαύμαστη καρτερία της χριστιανής νέας, αλλά και τη θαυμαστή προστασία του Θεού, εξεπλάγει. Συγκλονίστηκε, ένιωσε ντροπή για όσα βασανιστήρια έκανε στην 9χρονη δούλη του Θεού και με συντριβή έπεσε στα πόδια της, ζητώντας να το συγχωρέσει για όσα κακά της προξένησε. Με δάκρυα χαράς, η Αγία ευχαριστεί τον Θεό που άκουσε την προσευχή της και μαλάκωσε τη σκληρή καρδιά του διώκτη. Έπειτα τον οδήγησε στην εκκλησία, όπου ο επίσκοπος Νικομιδίας Αντώνιος τον κατήχησε και τον βάπτισε. Τώρα αναγεννημένος ο Αλέξανδρος έρχεται πάλι και προσπίπτει στα πόδια της Αγίας, παρακαλώντας την να προσευχηθεί στον Κύριο ώστε να λάβει συγχώρεση για όσα έπραξε και να τελειώσει τη ζωή του με καλή ομολογία της πίστεως. Η Αγία προσευχήθηκε με θέρμη στον Κύριο να ικανοποιήσει την επιθυμία του μετανοημένου ηγεμόνα. Έτσι ο Αλέξανδρος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον Θεό. Η Αγία Βασίλισσα βγήκε έξω από την πόλη και βαδίζοντας ήρθε και στάθηκε πάνω σε μια μεγάλη πέτρα όπου προσευχήθηκε. Από την πέτρα εκείνη ανέβλησε νερό από το οποίο ήπιε. Στη συνέχεια παρακάλεσε τον Κύριο να δεχθεί το πνεύμα της κοντά του. Η δέησή της αυτής ακούστηκε αμέσως και έτσι γονατισμένη όπως ήταν, απήλθε προς Κύριον. Έτσι η Αγία Βασίλισσα, η 9χρονη παιδίσκη, παρουσιάστηκε ενώπιον του θρόνου του Κυρίου, φέρουσα ως δώρο στο Δεσπότη Χριστό όχι μόνο τα στίγματα του φρικτού της μαρτυρίου, αλλά κυρίως τη μετανοημένη ψυχή του ηγεμόνα Αλεξάνδρου. Το παράδειγμά της είναι παράδειγμα θαυμαστής αγάπης και ανεξικακίας. Λάμπει στους αιώνες και διδάσκει όλες τις γενιές των χριστιανών πόσο μεγάλα είναι τα της πίστεως κατορθώματα. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις. Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385-044-433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385-044-433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385-044-433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης ΩΕ. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
7: Παρακαλώ.
8: Η κυρία Μαρία.
7: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
8: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
6: Σας λέει ψέματα.
8: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
6: Μην τον πιστέψετε.
8: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
6: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
9: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
14: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και στο σημερινό μας θέμα θα ασχοληθούμε με μια ευαίσθητη περίοδο της παιδικής ηλικίας και θα δούμε πώς ο πρωταθλητισμός στην παιδική ηλικία, που τα τελευταία χρόνια τόσο στα ατομικά όσο και στα ομαδικά αθλήματα έχει πολλούς υποστηρικτές, πώς επηρεάζει τόσο την υγεία όσο και τα παιδιά. Μια καθηγήτρια που έχει αφιερώσει αρκετά μεγάλο μέρος στην έρευνα πάνω σε θέματα προπονητικής στις αναπτυξιακές ηλικίες είναι η κυρία Βασιλική Μάνου. Η κυρία Μάνου είναι καθηγήτρια προπονητικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προπονητικής, με ερευνητικό έργο πάνω στη μεθοδολογία της προπονητικής διαδικασίας σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα, αλλά και στον αθλητισμό αναψυχής, όπως και στην αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης. Κυρία Μάνου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή σας να μας μιλήσετε για ένα θέμα πολύ ευαίσθητο όπως είναι η παιδική ηλικία και πώς ο πρωταθλητισμός επηρεάζει την υγεία των αθλητών σε αυτή την κρίσιμη περίοδο της ανάπτυξης.
16: Ευχαριστώ και πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Πραγματικά το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Διαπραγματεύεται παιδιά και τη διαδικασία της ανάπτυξής τους, οπότε είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα.
15: Να ξεκινήσουμε έτσι με μια απλή ερώτηση. Η παιδική ηλικία είναι μια ευαίσθητη περίοδος και ειδικά για την αναπτυξιακή φάση του ανθρώπου. Το τελευταίο καιρό αρκετά παιδιά από μικρές ηλικίες μπαίνουν σε καταστάσεις να διεκδικούν την απόδοση, το αποτέλεσμα και να κάνουν πρωταθλητισμό. Μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές ποιες είναι οι θετικές και ποιες οι αρνητικές συνέπειες σε μια τέτοια κατάσταση?
16: Ωραία, σίγουρα η παιδική ηλικία είναι μια ιδιαίτερη φάση της ανάπτυξης του ανθρώπου, η οποία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις και διαφοροποίησεις, τόσο σε βιολογικό αναπτυξιακό επίπεδο, όπως και σε κοινωνικό, ψυχολογικό, μαθησιακό, και γι' αυτό το λόγο πρέπει η προπονητική διαδικασία να έχει συγκεκριμένους στόχους και έχει σίγουρα ιδιαιτερότητες. Πριν όμως πάμε στην απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος που έχει να κάνει με τα ωφέλη της άσκησης και το τι συμβαίνει με τον πρωταθλητισμό, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση και ένα ενιολικό καθορισμό, αν θέλετε, για το τι είναι αγωνιστικός αθλητισμός και τι είναι πρωταθλητισμός, γιατί δεν είναι τα ίδια πράγματα. Ο αγωνιστικός αθλητισμός αφορά μια σχεδιασμένη, δομημένη, επαναλαμβανόμενη προπόνηση, η οποία έχει σαν στόχο να βελτιώσει την απόδοση, τη φυσική κατάσταση των παιδιών και να έχει σίγουρα μια αγωνιστική έκφραση. Από την άλλη, ο πρωταθλητισμός αφορά σε μια επαγγελματική ενασχόληση με τον αθλητισμό και την επιβάρυνση στα ανώτερα όρια της απόδοσης. Συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για πρωταθλητισμό στην παιδική ηλικία, μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν επιλέξει να ασχολούνται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο άθλημα πριν από την ηλικία των 12 ετών, άρα να έχουν επιλέξει κάτι πολύ συγκεκριμένο, για παιδιά τα οποία σε αυτές τις ηλικίες έχουν μεγάλη προπονητική επιβάρυνση. Υπάρχει εφαρμογή περιοδικότητας, δηλαδή περίοδος προετοιμασίας, αγωνιστική, τα οποία επαναλαμβάνονται και έχουν υψηλές επιδόσεις πριν από τη βιολογική τους ορίμανση. Έτσι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αγωνιστικός αθλητισμός και τι είναι πρωταθλητισμός, γιατί ο αγωνιστικός αθλητισμός έχει ωφέλη. Έτσι, η ενασχόληση με την άσκηση και επομένως και με τον αγωνιστικό αθλητισμό είναι σημαντική, έχει ωφέλη. Βελτιώνει την υγεία των παιδιών, τη λειτουργικότητα, τη φυσική τους κατάσταση, αναπτύσσει δεξιότητες, ικανότητες, εμφανίζει το ταλέντο του σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα, ενισχύει την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό των παιδιών. Μαθαίνουν τα παιδιά πειθαρχία, υπευθυνότητα, να ακολουθούν κανόνες, να αφοσιώνονται σε ένα στόχο. Εκπαιδεύει τον ανταγωνισμό, τη συνεργασία, το σεβασμό στους αντιπάλους και φυσικά προάγει την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, τη φιλία με άλλα παιδιά που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το να ασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό και με τον υγιή αγωνιστικό αθλητισμό. Από την άλλη πλευρά τώρα η ενασχόληση με τον πρωταθλητισμό που είπαμε πως προσδιορίστηκε, έτσι δηλαδή το ότι απασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με ένα άθλημα και έχουν υψηλές επιδόσεις σε μικρές ηλικίες, φαίνεται λοιπόν ότι αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών, υπερκόπωση, κατάχρησης ουσιών, τα οποία είναι σαν αποτέλεσμα της μεγάλης προπονητικής επιβάρυνσης, δημιουργεί στα παιδιά πίεση, άγχος, φόβο για την αποτυχία, την κριτική, την απόρριψη, γιατί υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά και συγκεκριμένοι αγωνιστικοί στόχοι. Επηρεάζει αρνητικά την ακαδημαϊκή επίδοση, τη συγκέντρωση, την προσοχή, γιατί είναι φυσικό ότι υπάρχει μειωμένος χρόνος, αλλά και διάθεση για διάβασμα. Περιορίζεται ο ελεύθερος χρόνος, η διασκέδαση, η εξερεύνηση άλλων δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων, επειδή ακριβώς υπάρχει αποκλειστική αφοσίωση σε ένα άθλημα. Ουσιαστικά επιβάλλεται μια πρόωρη ενηλικίωση, μια μονοπλευρή ταυτότητα, μια εξάρτηση από το άθλημα. Έχουμε επομένως απώλεια της παιδικότητας και ενδέχεται να προκαλέσει συγκρούσεις, ζήλιες, ανταγωνιστικότητα τόσο με τους γονείς, όσο με τους προπονητές, όσο και με τους συναθλητές, γιατί ακριβώς θεωρούν τα παιδιά ότι υπάρχει έλλειψη συνεργασίας, στήριξης και αναγνώρισης. Βλέπουμε λοιπόν ότι θετικά ωφέλη στην άσκηση, στον αγωνιστικό αθλητισμό, αρκετά τα αρνητικά του πρωταθλητισμού.
15: Νομίζω είναι πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση, γιατί πολλές φορές και οι ίδιοι προπονητές αυτές τις δύο έννοιες δεν τις κατανοούν σωστά και δυστυχώς αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο είναι τα παιδιά.
16: Και οι γονείς.
15: Και οι γονείς, βεβαίως. Μιλήσατε και για τραυματισμούς ή και για εγκατάλειψη. Μπορούμε λίγο να οριοθετήσουμε και να μιλήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Πώς φτάνουν στον τραυματισμό, πώς φτάνουν στο να εγκαταλείψουν τον αθλητισμό τα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό.
16: Ναι, ουσιαστικά πρόκειται για μια αλυσίδα φαινομένων. Δηλαδή, για να έχουμε υψηλές αθλητικές επιδόσεις στην παιδική ηλικία, έτσι άρα σε μικρές ηλικίες, προϋπόθεση είναι να έχουμε πρόωρη αθλητική εξειδίκευση. Δηλαδή, πολύ νωρίς τα παιδιά να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο άθλημα. Και αυτή η πρόωρη αθλητική εξειδίκευση, σε συνδυασμό με την απαίτηση για μεγάλες επιδόσεις, έχει και μεγάλη προπονητική επιβάρυνση. Σε μικρές ηλικίες, στις οποίες είπαμε ότι συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις στην ανάπτυξη των παιδιών, με αποτέλεσμα, τις περισσότερες περιπτώσεις των αθλητών, να έχουμε μια πρόωρη εγκατάλειψη, η οποία οφείλεται σε τραυματισμούς, αλλά και σε ψυχολογικά, αν θέλετε, αίτια. Φαίνεται ότι πάρα πολλές έρευνες, πολλοί γιατροί εκφράζουν ανησυχίες για την πρόωρη ενασχόληση με κάποιο άθλημα σε μικρές ηλικίες κάτω των 12 ετών και μάλιστα ανησυχίες που φαίνεται ότι οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού, είτε αυτοί είναι μυοσκελετικοί τραυματισμοί, είτε είναι τραυματισμοί υπέρχρησης, οι οποίοι οδηγούν σε πρόωρη εγκατάλειψη. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι ένα τεράστιο ποσό, πάνω από 800 εκατομμύρια μέχρι και 5,5 περίπου δισεκατομμύρια, αποδίδονται κάθε χρόνο σε τραυματισμούς που έχουν να κάνουν την πρόωρη αθλητική εξειδίκευση. Άρα, ναι, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα τραυματισμού και πρόωρης εγκατάλειψης εξαιτίας αυτής της πρόωρης εξειδίκευσης.
15: Η έρευνα τελευταία δείχνει ότι υπάρχουν κάποια ιδανικά μοντέλα μακροχρόνιας ανάπτυξης που βοηθάνε τόσο την υγεία των παιδιών όσο και την αθλητική τους εξέλιξη. Μπορείτε να μας αναφέρετε λίγο ποιο είναι το ιδανικό αυτό μοντέλο που μπορούν να ακολουθούν οι προπονητές που ασχολούνται με αναπτυξιακές ηλικίες?
16: Ουσιαστικά η πρόωρη εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο άθλημα πηγάζει από την αντίληψη το ότι για να φτάσει κάποιος αθλητής σε υψηλές επιδόσεις μακροχρόνια, θα πρέπει να ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς την ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. Αυτό φυσικά είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι την πρόωρη εξειδίκευση με ένα συγκεκριμένο άθλημα. Φαίνεται από πολλές ερευνές ότι τόσο νεαροί αθλητές που ειδικεύονται νωρίς σε κάποιο άθλημα, όσο και άτομα τα οποία δεν ειδικεύονται μέχρι ακόμα και τα μέσα της εφηβείας σε κάποιο άθλημα, μακροπρόθεσμα επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις. Και μάλιστα φαίνεται ότι οι κορυφαίοι αθλητές, οι ελίτ αθλητές σε κάποιο άθλημα ή σε κάποιο αγώνισμα, τείνουν να εξειδικεύονται αργότερα από μη κορυφαίους αθλητές. Άρα λοιπόν να επιλέγουν ένα συγκεκριμένο άθλημα σε κάπως μεγαλύτερη ηλικία. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται και στηρίζεται σε ένα μοντέλο μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης, το οποίο υιοθετείται πια από τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες. Το οποίο στηρίζεται, η βάση του δηλαδή εκεί ακριβώς που τα παιδιά συμμετέχουν και έχουν την πρώτη τους επαφή με τον αθλητισμό, στο λεγόμενο εισαγωγικό στάδιο, όπου εκεί επικρατούν παιχνιώδη δραστηριότητες, με έμφαση στη γενική πολυπλευρικότητα, δηλαδή τα παιδιά να μάθουν και να ασχολούνται με δεξιότητες οι οποίες είναι βασικές, όπως είναι το τρέξιμο, η ρήψη, το άλμα, χωρίς να έχει κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο άθλημα ή αγώνισμα. Άρα λοιπόν, πολύπλευρη ενασχόληση με τον αθλητισμό. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε με το, τα παιδιά να δοκιμάζουν, αν θέλετε σε εισαγωγικά, πολλά διαφορετικά αθλήματα ή και αγωνίσματα σε μικρές ηλικίες, δηλαδή να κάνουν, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν να κάνει με το νερό, ένα μαχητικό άθλημα, μια αθλοπαιδιά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, στίβο, ιδανικά για μένα, γιατί προέρχομαι και από το χώρο του στίβου, γιατί από εκεί έχουμε, αναπτύσσονται όλες αυτές τις παάλμα, τρέξιμο, ρήψη, έτσι, ο στίβος θα προσφέρει όλα αυτά και είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν προτείνεται να γίνεται η εισαγωγή γενικότερα και η μίμηση σε διάφορες ικανότητες και δεξιότητες, αθλητικές δεξιότητες σε μικρές ηλικίες και σταδιακά όσο αυξάνει η ηλικία να πάμε σε στάδια τα οποία προκύπτει η επιλογή ενός συγκεκριμένου αθλήματος, το οποίο δίνουμε έμφαση στα πρώτα χρόνια στην εκμάθηση των τεχνικών, των βασικών τεχνικών και αργότερα όσο περνάνε τα χρόνια και τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία να πάμε πια σε εξειδίκευση που αφορά στη βελτίωση συγκεκριμένων ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης που είναι απαραίτητες για το συγκεκριμένο άθλημα και αργότερα, δηλαδή πολύ αργότερα μέσα στην εφηβεία να φτάσουμε πια σε αγωνιστικές δραστηριότητες όπου ο αγώνας είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τον αγώνα για να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζονται την νίκη, την ήττα, να κοινωνικοποιούνται και να φτάσουμε σε πρώτες υψηλές επιδόσεις λίγο πριν ή στην βιολογική ορίμανση, δηλαδή από τα 18 έτη και μετά. Τότε θα πρέπει να εμφανίζονται οι πρώτες υψηλές επιδόσεις, έτσι ώστε να υπάρχει σε αυτό το μοντέλο η πιθανότητα έτσι, της μακροχρόνιας εξέλιξης και διατήρησης των αθλητών σε υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν υπάρχουν μοντέλα μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης που σας είπα ότι τα υιοθετούν πια οι περισσότερες ομοσπονδίες. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, οι κορυφώσεις, οι υψηλές επιδόσεις των αθλητών επιτυγχάνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες.
15: Υπάρχει κάποιος κανόνας για αυτό που αναφέρεται πριν από λίγο σε ό,τι είχε να κάνει σχέση τη στόχευση της κορύφωσης αθλητικής απόδοσης? Υπάρχει και ένας κανόνας που έχουμε ακούσει περίπου ότι χρειάζεται 10.000 ώρες προπόνησης για να μπορέσει να φτάσει κάποιος μια κορύφωση αθλητικής απόδοσης. Υπάρχει κάποιος κανόνας που πρέπει να γνωρίζουν οι αθλητές και οι προπονητές ώστε να μην κυνηγάνε νωρίς την απόδοση αλλά να έχουν την υπομονή να φτάσουν σε ένα σημείο που να τους δείξει το ίδιο τους το σώμα ότι μπορούν να φτάσουν σε αυτή την απόδοση?
16: Το σίγουρο είναι ότι για να φτάσουμε σε υψηλές επιδόσεις χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται κόπος, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, μακροχρόνια προσπάθεια. Δεν υπάρχουν κανόνες όσο αφορά τις ώρες, δηλαδή πόσες χιλιάδες ώρες, έτσι, γιατί είναι πολλά και διαφορετικά τα αθλήματα, διαφορετικές απαιτήσεις σε τεχνική, σε φυσική κατάσταση. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε με σιγουριά, γιατί είναι αποτελέσματα πολλών ερευνών των τελευταίων χρόνων, είναι ότι πια έχουμε ξεφύγει από το γεγονός ότι είχαμε υψηλές επιδόσεις ή πρωταθλητές σε πολύ μικρές ηλικίες. Σκεφτείτε λίγο τι συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια στη Ρυθμική, έτσι που είχαμε παγκόσμιες πρωταθλήτριες 15-16 χρονών, στην ενόργανη γυμναστική ή σε αθλήματα όπως είναι οι καταδύσεις, που είχαμε παγκόσμιους πρωταθλητές σε πάρα πολύ μικρές ηλικίες. Τώρα πια φαίνεται ότι στα αθλήματα ταχυδυναμικού τύπου, δηλαδή ό,τι απαιτεί έκρηξη, γρήγορη εφαρμογή δύναμης, παράδειγμα όλες οι αθλοπαιδιές, τα μαχητικά αθλήματα, τα αθλήματα ρακέτας, ο στίβος, έτσι. Φαίνεται ότι εκεί έχουμε κορυφώσεις σε ηλικίες που κυμαίνονται από 21 έως 27 ετών, ότι αθλήματα αντοχής έχουν κορυφώσεις από ηλικίες από 20 έως 40 ετών. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ηλικία στην οποία κορυφώνουν τις επιδόσεις τους οι αθλητές, ενώ υπάρχουν και αθλήματα τα οποία έχουν μικρές απαιτήσεις σε φυσική κατάσταση, όπως π.χ. η τοξοβολία, η υπασία, η σκουποβολή, που εκεί μπορούμε να βρούμε και κορυφώσεις στην επίδοση σε ηλικίες άνω των 35-40 ετών. Μάλιστα, πρόσφατες έρευνες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021 στο Τόκιο έδειξε ότι το 90% των αθλητών που συμμετείχαν, όχι που κέρδισαν, αλλά που συμμετείχαν, ήταν μεταξύ 20 και 30 ετών, αυξάνοντας την ηλικία ουσιαστικά συμμετοχής σε Ολυμπιακούς Αγώνες από τους τελευταίους κατά 2 έτη. Άρα, γενικότερα, αυτή η φιλοσοφία που σας έλεγα που υπάρχει στις ομοσπονδίες, στο ότι ακολουθούν αυτό το μοντέλο της μακροχρόνιας αθλητικής ανάπτυξης με στόχο να έχουμε τις υψηλές επιδόσεις μετά τη βιολογική ορίμανση, αρχίζει σιγά σιγά και φαίνεται και σε διεθνές επίπεδο, σε διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται, όπως σας είπα από την αρχή, κόπος, επιμονή, τεράστια προσπάθεια.
15: Συμπερασματικά, τι θα προτείνατε στους προπονητές, στους γονείς και τους αθλητές στον τρόπο που πρέπει να βλέπουν την άθληση στην παιδική ηλικία?
16: Πολύ σημαντικό είναι να καταλήξουμε στο ότι λέμε ναι στην άθληση. Δηλαδή, οπωσδήποτε ενασχόληση των παιδιών με αθλητισμό σε οργανωμένη μορφή. Όταν λέω οργανωμένη μορφή, να υπάρχει κάποια καθοδήγηση, να υπάρχει κάποιος εξειδικευμένος προπονητής. Άρα λοιπόν σε σωματεία, ακαδημίες υπάρχουν πολλά, έτσι ανάλογα με το τι θέλουν τα παιδιά και οι γονείς. Ναι, επομένως στον αθλητισμό, ναι και στον αγωνιστικό αθλητισμό. Ναι, δηλαδή σε συμμετοχή σε αγώνες, αλλά σας είπα ότι ο αγώνας εκεί πρέπει να εκλαμβάνεται από τους προπονητές κύρια και φυσικά και από τους γονείς, οι οποίοι πολλές φορές είναι πολύ πολύ πιο απαιτητικοί από ότι οι προπονητές. Ο αγώνας να είναι μέσο και όχι αυτοσκοπός, έτσι, να είναι εκπαιδευτικό ουσιαστικά εργαλείο. Τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται μέσα από τον αγώνα, να μαθαίνουν κανόνες, να μαθαίνουν να διαχειρίζονται την νίκη, την ήττα, έτσι, εκπαίδευση είναι ο αγώνας. Από την άλλη πλευρά, οι γονείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι θα επιλέξουν για τα παιδιά τους και μάλιστα στα άτομα που θα επιλέξουν να ασχολούνται με τα παιδιά τους. Υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού μια πολύ μεγάλη γκάμα ατόμων που ασχολούνται με αυτόν, έτσι να επιλέξουν τους καλύτερους και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, να επιλέξουν πτυχιούχους φυσικής αγωγής. Έτσι, τα ΤΕΦΑ της χώρας κάνουν εξαιρετική δουλειά, οπότε είναι σημαντικό να επιλέγουμε άτομα τα οποία έχουν γνώσεις σε σχέση με την παιδαγωγική, με την παιδική ηλικία, πώς θα αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα. Είναι σημαντικό οι γονείς να δίνουν ποικίλα ερεθίσματα στα παιδιά τους. Δηλαδή, πολλές φορές οι γονείς οδηγούνται από τα δικά τους αποθυμένα. Καλό είναι να δίνουν εναλλακτικές, σας είπα, δηλαδή ας δοκιμάσουν τη μία χρονιά να κάνουν κάτι, την άλλη χρονιά να κάνουν κάτι άλλο, να δώσουν ερεθίσματα στα παιδιά, έτσι ώστε τα ίδια τα παιδιά να μπορούν να επιλέξουν κάτι που τους αρέσει. Γιατί όπως ξέρουμε, όταν κάτι δεν μας αρέσει δεν το κάνουμε ευχάριστα, γίνεται με το ζόρι, δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε να έχει. Σίγουρα όχι καταπιεστική συμπεριφορά, δηλαδή όχι να γίνει κάτι οπωσδήποτε γιατί αρέσει στον πατέρα το ποδόσφαιρο, π.χ. πρέπει το παιδί να κάνει ποδόσφαιρο, έτσι. Και φυσικά να μην βλέπουμε από αυτή την ηλικία τα παιδιά ως επένδυση για το μέλλον. Έτσι, αυτό που θα πρέπει να κυριαρχεί είναι να τονίσουμε την παιδικότητα, να δώσουμε χώρο και χρόνο στα παιδιά να παίξουν, να κοινωνικοποιηθούν, να πάρουν όλα αυτά τα ωφέλη της άθλησης που ανέφερα πριν.
15: Πραγματικά πολύ χρήσιμες συμβουλές. Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια και για το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο Εργαστήριο Αξιολόγησης Βιολογικής Απόδοσης που εργάζεστε στην Θεσσαλονίκη.
16: Ναι, προσπαθώ να συνδυάσω με την ερευνητική μου ομάδα και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι είναι πολύ και αξιόλογοι τα τελευταία χρόνια, τόσο στον αγωνιστικό αθλητισμό όσο και στον αθλητισμό αναψυχής. Συγκεκριμένα στον αγωνιστικό αθλητισμό ασχολούμαι κυρίως με σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης που αφορούν την ανάπτυξη της δύναμης και της ταχυδύναμης σε παιδιά και εφήβους, άρα για αυτές τις ηλικίες που μιλάμε, αλλά και στον αθλητισμό αναψυχής, το πώς θα σχεδιάσουμε πιο αποδοτικά προγράμματα για να έχουμε ωφέλη στην υγεία. Συγκεκριμένα τώρα τρέχουμε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τα ωφέλη της υδρογυμναστικής, της άσκησης στο νερό, σε γυναίκες οι οποίες είναι άνω των 60-65 ετών, να δούμε τα ωφέλη που έχουν στην υγεία, την κοινωνικοποίησή τους, τη φυσική τους κατάσταση.
15: Κυρία Μάνου, σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ όμορφη και επικοδομητική συζήτηση. Θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε και στο μέλλον και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου και πραγματικά σας ευχόμαστε να συνεχίσετε να ερευνάτε τα ωφέλη της άσκησης στα παιδιά και να μας τα κοινωνικοποιείτε μέσα από τέτοιες συζητήσεις.
16: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για αυτή την όμορφη συζήτηση, κύριε Βίτκα.
15: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
17: Επιστήμη και Άθληση. Μία εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στις 11 Σεπτέμβρη, επιστροφή των μαθητών στα σχολεία. Το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο στο ΕΡΤ News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία. Ωστόσο, μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διημερή επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν την επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά τραπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταρχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
10: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
11: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
13: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
12: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
13: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
12: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Είμαστε εδώ 30 λεπτά μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και τον συνάδελφο τον Περικλή Καραφιλίδη. Είμαστε εδώ στους 100,2 στα FM. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογάβρου. Και βέβαια τώρα να φύγουμε λίγο από την επικαιρότητα που τρέχει εδώ στην Δυτική Μακεδονία και να περάσουμε σε μια ιστορία που έχει μέσα της βουνό, αντοχή, πείσμα και ενδεχομένως ένα πολύ προσωπικό στόχο. Γιατί άλλο είναι να λες θα πάω από την Πτολεμαΐδα στα Γιάννηνα με το ποδήλατο και άλλο να το κάνεις πράξη διασχίζοντας το γράμμο και την πίνθο, ανεβαίνοντας πάνω από τα 3.500 μέτρα συνολικά και γράφοντας το κοντέρα 220 χιλιόμετρα. Όπως πολλοί από εσάς ή εμάς τα καταλάβαμε, μιλάμε για τον κύριο Βασίλη Δελγιάννη, προπονητή και αθλητή από την Πτολεμαΐδα, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Κύριε Δελγιάννη, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε περισσότερα πράγματα, πώς έτσι αποφασίσατε να κάνετε αυτή τη διαδρομή, ναι, αν ήταν ένα προσωπικό σας στοίχημα. Νομίζω πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πραγματοποιήθηκε αυτό το Σάββατο, 29 Αυγούστου. Ήταν ένα προσωπικό στοίχημα χρόνων. Από μικρός ήθελα να το κάνω, από τότε που ξεκίνησα από τη λατό, όχι μεγάλων διαδρομών, απλές βόλτες με τους φίλους μου.
0: Ναι.
1: Από τότε που ακόμα ο αδερφός μου, δηλαδή από τον αδερφό μου εγώ, από τον Κώστα, είχα εμπνευστεί να κάνω ποδήλατο που έκανε αυτός διαδρομές.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Απλά εμένα ο τομέας μου είναι τα βάρη. Mm-hmm. Είναι το γυμναστήριο. Αυτό είναι. Το ποδήλατο είναι το χόμπι μου. Είναι ότι νιώθω ελεύθερος πάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Έτσι. Παρακαλώ.
1: Επομένως, εγώ δεν πίστευα ότι φέτος θα το έκανα.
0: Mm-hmm.
1: Το είχα ότι κάποτε θα το κάνω. Κάποτε ήθελα να το κάνω. Yeah. Απλά για κάποιο λόγο φέτος έκανα μια προετοιμασία 2 μηνών. Η οποία είχε προσεγγίσει αρκετά υψομετρικά,
0: ναι,
1: αρκετά χιλιόμετρα, είχα πιάσει μια καλή φυσική κατάσταση και είπα ότι okay, γιατί να μην το δοκιμάσω.
0: Μάλιστα, δύσκολη η διαδρομή, πόσο χρόνο έτσι χρειαστήκατε για να κάνετε αυτή την διαδρομή, είπατε προετοιμαζόσασταν σχεδόν 2 μήνες.
1: Ναι.
0: Η διαδρομή, το μοσαϊκό της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα εκεί πάνω στο βουνό είναι δύσκολο και ενδεχομένως αν υπήρχε κάποια στιγμή έτσι εκεί κοντά Κονδύλη, εκεί στην Καστοριά, που στη Νέα Κονδύλη που το σώμα είπε όχι, δεν μπορώ να συνεχίσω, φτάνει μέχρι εδώ.
1: Το είπε το σώμα πιο μετά.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι και ακόμα και η άσφαλτος ήταν πολύ άσχημη, ειδικά μετά το γράμμο.
0: Ναι.
1: Ήταν κακοτράχυλοι, με ρογμές, με ρητίδες που δεν τις φροντίζουν πλέον. Επομένως ήταν κατάλληλη και επικίνδυνη για ένα ποδήλατο δρόμου. Δεν το γνώριζα αυτό, το είδα στην πορεία.
0: Ναι.
1: Η διαδρομή μέχρι και την Κοτήλη,
0: ναι,
1: να πω ότι ξεκίνησα από το λιμάνι στις 5:20 το πρωί, ναι, για να προλάβω να έχω όσο γίνεται δροσιά. Ναι. Επομένως για την πρώτη 1,5 ώρα οδηγούσα βράδυ με τον ποδήλατο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ, ώστε ούτε να υδρώσω, ούτε να χάσω τους ηλεκτρολίτες που έπρεπε. Είχα πολύ καλή ενυδάτωση, πολύ καλή τροφοδοσία.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, μέχρι την Καστοριά, μέχρι τον Εστόριο και όλη την ανάβαση της Κοτήλης, mm-hmm, μου βγήκε αβίαστα, χωρίς διάλειμμα, χωρίς τίποτα. Mm-hmm. Εκεί έκανα την πρώτη στάση μου απλά για να φάω, στα πρώτα 100 χιλιόμετρα.
0: Mm-hmm.
1: Το δύσκολο κομμάτι ξεκίνησε μετά το γράμμο.
0: Μάλιστα.
1: Τότε που ο ήλιος είχε ανέβει, τότε που η ζέστη έγινε αφόρητη και όπου ο δρόμος έγινε ακατάλληλος και δύσκολος για ένα τέτοιο τερέν, ήταν πολύ δύσκολο για να ποδηλώ το δρόμο.
0: Μάλιστα. Εκείνη την ημέρα τι θερμοκρασίες είχαμε?
1: Αν θυμάμαι καλά, όταν ήμουν κοντά στην Κόνιτσα πρέπει να έχει αγγίξει τους 36 βαθμούς ή 37, θα σας γελάσω.
0: 36 βαθμούς, 37.
1: Μάλιστα, ναι, όταν είχα φτάσει στην Κόνιτσα είχε φωτιές πάνω στην τύμφη.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι ψυχή χρειάζεται πέρα από την πολύ καλή προετοιμασία για να κάνετε αυτή την διαδρομή. Να ρωτήσω, αν σας έλεγε κάποιος έτσι να ξανακάνετε σήμερα την ίδια διαδρομή, αυτά τα 220 χιλιόμετρα το ξανακάνατε?
1: Σήμερα έτσι πως είμαι, όχι, γιατί ακόμα αναρρώνω από το Σάββατο. Κάποτε μπορεί, θα σας πω γιατί. Όχι ότι δεν θα το ήθελα, αλλά το έκανα, μου έφυγε, δεν έχω την ίδια διάθεση που είχα το Σάββατο να το κάνω.
0: Άλιστα. Να υποθέσω ότι έχετε βάλει κάποιο άλλο στόχο, μια άλλη διαδρομή που ενδεχομένως να φέρει και τα όρια σας ξανά στο κόκκινο. Θα προετοιμαστείτε τώρα, βέβαια θέλετε να πάρετε τις ανάσες. Και βέβαια να μου πείτε και πόσο χρόνο χρειάζεται η αποσυμπίεση από όλη αυτή τη διαδρομή. Το σώμα πόσο χρόνο χρειάζεται για να επανέλθει?
1: Εξαρτάται από τον αθλητή.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται από έναν αθλητή ο οποίος είναι όντως ποδηλάτης, μπορεί να αναρρώσει ίσως λίγο πιο γρήγορα το κομμάτι από ό,τι εμένα. Εγώ τώρα σίγουρα αυτή την εβδομάδα δεν θα αγγίξω καν το ποδήλατο, δεν θα κάνω τίποτα από βάρη, μόνο στη δουλειά θα είμαι. Επομένως θέλει καλή ενυδάτωση, πολύ καλή τροφοδοσία από υδατάνθρακες και καλό ύπνο.
0: Μάλιστα.
1: Το ίδιο πλάνο ακολουθούμε και σε μια προετοιμασία. Μια προετοιμασία χρειάζεται πολύ καλή ενυδάτωση, πολύ καλή τροφοδοσία, πολύ καλή προπόνηση. Και πολύ σημαντικός παράγοντας αυτά είναι ο ύπνος. Επειδή υπάρχει μεγάλο στρες, εγώ τις τελευταίες μέρες είχα πολύ άγχος για το αν θα βγει, πώς θα βγει. Είχα την απέτηση τον εαυτό μου να βγει. Δεν ανταγωνιζόμουν κανέναν, ανταγωνιζόμουν τον εαυτό μου.
0: Μάλιστα. Δεν μας είπατε όμως για τον άλλο στόχο, ή θέλετε να το κρατήσετε σας μέχρι να επεξεργαστείτε καλά στο μυαλό σας?
1: Δεν γνωρίζω ακόμα θα είναι μονοήμερη ή θα είναι περισσότερων ημερών η διαδρομή. Αυτό το πλάνο θα το κοιτάξω και του χρόνου όμως. Θέλω να κατέβω πιο νότια δηλαδή, τέλος πάντων. Αυτό.
0: Κύριε Δηλιάνη, είστε προπονητής και αθλητής στην Πτολεμαΐδα. Δώστε μας κάποια έτσι στοιχεία. Τι εννοείτε με τη λέξη προπονητής? Δηλαδή υπάρχει κάποιος σύλλογος, έρχονται τα μικρά παιδιά,
1: ναι,
0: μεγαλύτεροι, πόσοι ασχολούνται εκεί στο Δήμο Εορδέας, εκεί στην περιοχή, με αυτό του είδους τον αθλητισμό, χόμπι, ναι, όπως θέλετε. Και βέβαια θα σας κάνω μια άλλη ερώτηση που δίνει και μια άλλη προοπτική εκεί στην τοπική κοινωνία και περισσότερο και στην περιοχή μας.
1: Ναι. Εγώ είμαι προπονητής απάνω στα βάρη. Έχω το δικό μου γυμναστήριο. Έχω το κέντρο αποκατάστασης, το ES Πτολεμαϊδά, που οικογενειακώς εκεί πέρα δουλεύουμε. Εγώ έχω αναλάβει το τομέα του γυμναστηρίου που κάνω personal training και group. Σε αυτό το κομμάτι δεν είναι ανοιχτό γυμναστήριο. Είναι καθαρά ότι αναλαμβάνω προσωπικά κάθε άτομο, κάθε αθλητή. Από απλές περιπτώσεις μέχρι και πιο βαριές, από χειρουργημένα. Μια ευρεία γκάμα περιστατικών. Τώρα. Ο αθλητισμός στην περιοχή, από ό,τι βλέπω, έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Ακόμα και στα βάρη, ακόμα και στα αθλήματα όπως είναι κυρίως το τρέξιμο. Που συσσαγωγικά έχει γίνει μόδα και καλό είναι αυτό, γιατί οι άνθρωποι βγαίνουν και ασχολούνται με την αύξηση. Σε οποιαδήποτε δεν είναι αυτό. Επομένως, εδράζουμε στην Πτολεμαΐδα, ασχολούμαι σε αυτό το τομέα, έχω το δικό μου γυμναστήριο.
0: Μάλιστα. Όμως αυτή η διαδρομή έτσι μου θυμίζει μια νέα μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Όλη αυτή η διαδρομή που κάνατε ή κάποιες άλλες διαδρομές που ενδεχομένως τις έχετε τσεκάρει, ξέρετε που θέλετε να πάτε, θα μπορούσε να γίνει η αφορμή ώστε να έρχονται και εδώ σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια, με το Δήμο Εορδέας, να έρχονται γκρουπάκια εδώ πέρα για να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Είναι μεγάλη βέβαια, πιο μικρές διαδρομές, αλλά να μπορούσαμε να μιλήσουμε για αθλητικό τουρισμό.
1: Θα σας πω, η περιοχή μας έχει από τα πιο όμορφα τοπία για να μπορεί να εξερευνήσει κανείς, είτε να είναι ορειβασία, σαν trekking, είτε με ποδήλατο, από το να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο, από το να πάμε στον Ιφαίο, στη Βλάστη, στο Μουρίκι, Τζαβέλα, Καστοριά, Κλεισούρα. Είναι πανέμορφα τοπία. Δεν μιλάω για μεγάλες διαδρομές ούλτρα όπως έκανα τώρα στα Γιάννενα, που ακόμα και αυτή γίνεται. Αλλά χρειάζεται μια άλλη προετοιμασία, ένα άλλο υπόβαθρο ενός αθλητή. Ή μπορεί να γίνει και με διανυκτέρευση. Εγώ είμαι ανοιχτό σε τέτοια εγχειρήματα, είναι αλήθεια. Έχουμε ένα πολύ όμορφο τοπίο που μπορούμε να δείξουμε.
0: Πρόσφατα, νομίζω ότι θέλει να δημιουργηθεί και μια πίστα αναρρίχησης εκεί στο Δήμο Εορδέας, αν διάβασα καλά.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, είναι αλήθεια, αλλά μακάρι, ναι.
0: Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη που σας διέκοψα.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά ναι. Επομένως, ο κόσμος μπορεί να αθληθεί, μπορεί να βγει έξω από την Πτολεμαΐδα, να να εξερευνήσει εισαγωγικά όλα αυτά τα τοπία.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ θα κάνω αυτά μόνος μου. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει, έχω την ελευθερία να βγαίνω και να πηγαίνω σε ένα βουνό και να κάθω να πίνω μόνο στον καφέ μου. Εμένα αυτό μου αρέσει. Το έχω σαν χόμπι. Το ίδιο μπορεί να κάνω ο καθένας.
0: Κανένας δεν σας ακολουθεί, δηλαδή. Δύσκολες διαδρομές προτιμάτε.
1: Ναι, και είναι και λόγω χρόνου, είναι ότι εγώ έχω αυτό το πάθος να το κάνω και δεν το κάνω και συνεχόμενα. Εγώ σκέφτεται κάνω ποδήλατο 2 μήνες το χρόνο, γιατί τον υπόλοιπο χρόνο ασχολούμαι μόνο με τα βάρη.
0: Το χειμώνα, που είναι δύσκολη, δύσκολη έτσι, η εποχή, υπάρχει δυνατότητα έτσι, κάποιος να κάνει μικρές διαδρομές, βέβαια στο βουνό είναι απαγορευτικό. Δεδομένου βέβαια ότι οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη και δεν θα πρέπει να μπούμε να διακινδυνεύσουμε κάποια πράγματα και για μας και για όλους αυτούς που θα έρθουν να μας βρούνε μετά. Αν κάτι πάει άσχημα ή στραβά.
1: Αν εννοείται για ποδήλατο, υπάρχουν άτομα στην Δολομέδα που κάνουν ποδήλατο χρόνια. Για παράδειγμα, εγώ αυτή τη διαδρομή, να αναφέρω τώρα ότι την είχα εμπνευστεί από τον Γιώργο τον Τρίμπο, ο οποίος είναι χρόνια ποδηλάτης, την είχε κάνει το 2011, είχε φτάσει μέχρι και την Ιγουμενίτσα ο ίδιος, 300 χιλιόμετρα μέσα σε μία μέρα. Αυτός μου είχε δώσει την έμπνευση και είναι άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το ποδήλατο, κάνουν χρόνια ποδήλατο και ακόμα και το χειμώνα. Εγώ το χειμώνα είμαι ανενεργός σε αυτό το κομμάτι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και να μιλάμε και περισσότερο. Δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, παρακαλώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Απλά θα ήθελα να αναφέρω ότι δεν ήμουν μόνος στο επιχείρημα, με τους δύο κολλητούς μου, τον Πέτρο και τον Δημήτρη.
0: Δεν το φανταστήκαμε.
1: Με ένα μάτι από πίσω μου. Δεν γινόταν να το κάνω μόνος μου, ήταν επικίνδυνο. Εθάρρυνση, στήριξη, τροφοδοσία. Τα πάντα ήταν καθαρά με αυτούς. Ακόμα τα λογότυπα, οι φωτογραφίες επαγγελματικές ήταν οργανωμένοι. Και ήταν αυτοί από τον Δημήτρη, το φίλο μου, που δεν είχε αναλάβει όλο αυτός, και με το αμάξι ο Πέτρος.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Πολύ.
0: Καλή επιτυχία στην άλλη διαδρομή που θα επιλέξετε να κάνετε, μάλλον το καλοκαίρι. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

Συνεχίζω το πρόγραμμα και να πάμε σε μια είδηση έτσι που μας στεναχωρεί. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Γιάννης Κορκάς, ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την Κοζάνη, την ιστορία, τη λαογραφία, τον αθλητισμό και γενικότερα την κοινωνική ζωή του τόπου για πολλά χρόνια. Ήταν, να πούμε, ανταποκριτής της εφημερίδας Μακεδονίας και συνεργάτης αθλητικών και άλλων εφημερίδων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ η παρουσία του στα κοινά διήρκησε περισσότερο από 60 χρόνια. Γεννημένος στην Κοζάνη το 1932, ο Γιάννης Κορκάς υπήρξε για δεκαετίες ενεργός πολίτης και ακούραστος καταγραφέας της ζωής της πόλης, με την δημοσιογραφική του δραστηριότητα αλλά και με τα χιλιάδες άρθρα και κείμενά του, ασχολήθηκε με γεγονότα, πρόσωπα και ιστορίες που σημάδιψαν την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή. Δεν περιορίστηκε απλώς στην καταγραφή, με τις παρεμβάσεις και τα γραπτά του δημιούργησε προβληματισμούς, ανέδειξε ζητήματα και εντόπιζε πλευρές της καθημερινότητας και της ιστορίας που ίσως διαφορετικά θα περνούσαν απαρατήρητες. Μέχρι και τα τελευταία χρόνια της ζωής του συνέχισε να γράφει διατηρώντας ζωντανό το ενδιαφέρον για τον τόπο του. Η Κοζάνη θα αποχαιρετήσει κατά πάσα πιθανότητα αύριο Παρασκευή έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά την πόλη, αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην καταγραφή και την ανάδειξη της ιστορίας, της κοινωνίας και των ανθρώπων. Καλό παράδεισο, κύριε Αείμνηστε Γιάννη Κορκά.

0: Συνέχεια στο πρόγραμμα, είμαστε εδώ στην Έρτα Κοζάνης και βέβαια πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή την εποχή βρίσκεται σε εξέλιξη ο Τρίγος σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε όμως τώρα στο Αμπέλι και στην επόμενη ημέρα του αμπελουργικού κόσμου, γιατί αυτή την περίοδο ο παραγωγός δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τον τρίγο, τις τιμές και το κόστος παραγωγής. Υπάρχει ήδη μπροστά του και ο σχεδιασμός για τις νέες φυτεύσεις αμπελιών του 2027. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ενημερώνει ότι ξεκίνησε από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 20 Σεπτεμβρίου και ανοίγει διαδικασία για τις άδειες νέων φυτεύσεων εινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου. Περισσότερα όμως για αυτή την διαδικασία έχουμε τώρα την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον αναπληρωτή Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, τον κύριο Ευθύμιο Μπατιάνη. Κύριε Μπατιάνη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα σας, εγώ σας ευχαριστώ. Όντως από προχθές άνοιξαν οι αιτήσεις, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι, για τις νέες φυτέψεις. Ναι. Να τονίσουμε ότι δεν μπορεί κανείς να φυτέψει πάνω από ένα στρέμμα αμπέλι χωρίς αμπελουργική άδεια. Μέχρι ένα στρέμμα για ιδιοκατανάλωση μπορεί να έρθει στην υπηρεσία και να του χορηγήσουμε άδεια για μέχρι ένα στρέμμα. Πάνω από ένα στρέμμα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει άδεια από το Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Έχει ανοίξει η διαδικασία λοιπόν. Πρακτικά ένας παραγωγός, θα μου πείτε εντάξει είναι πολύ νωρίς, δεν πέρασαν ακόμα 4 ημέρες, αν υπάρχει μια καταγραφή μέχρι ποιοι είναι αυτοί που έχουν, όταν κλείσει βέβαια, όταν να κλείσει αυτή η διαδικασία θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Αλλά πρακτικά ένας παραγωγός για να επενδύσει σε ένα καινούριο αμπέλι, τι πρέπει να γνωρίζει? Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις πέρα από την άδεια που θα πρέπει να πάρει?
1: Το σημαντικότερο είναι η άδεια, γιατί είπαμε αλλιώς είναι παράνομη φύτευση και δεν επιδοτείται.
0: Ναι.
1: Για να φυτέψει όμως ένα νέο μπέλι, δηλαδή κάποιος που θα πάρει άδεια,
0: ναι,
1: για παράδειγμα πέρυσι είχαμε 20 αιτήσεις, έτσι να σας δώσουμε ένα.
0: Ναι.
1: Είπατε πόσες αιτήσεις μπορούμε να έχουμε. Εκεί υπολογίζουμε περίπου, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχαν αιτηθεί περίπου 450 στρέμματα νέες άδειες. Αλλά πήραμε γύρω στα 250 στρέμματα.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα όμως λείπει το χρηματοδοτικό εργαλείο.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένουμε τα σχέδια βελτίωσης. Μέσα στα σχέδια βελτίωσης μπορεί κανείς μέσα από τα σχέδια βελτίωσης να φυτέψει με πολύ καλή επιδότηση το αμπέλι του.
0: Μάλιστα. Βλέπετε νέους, είπατε πριν, βλέπετε νέους ανθρώπους έτσι να μπαίνουν στην αμπελουργία και βλέπουμε όμως υφιστάμενους παραγωγούς να επεκτείνουν τις εκτάσεις τους ή παραμένουν εκεί? Και τελικά
1: Παρακαλώ. Οι αρκετές αιτήσεις είναι από υφιστάμενους συνοποιούς, οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τις φυτείες τους, τους αμπελώνες τους.
0: Mm-hmm.
1: Τα εινοποιεία μας εδώ στην περιοχή είναι αυτό από χρόνια λέγανε, θα παραμείνουμε στα 20-25-30 στρέμματα. Αυτοί οι εινοποιεί όλοι τώρα έχουν ξεπεράσει τα 100 στρέμματα. Οι μικροί μας εινοποιεί, τα οικογενειακά εινοποιεία.
0: Mm-hmm.
1: Και έχουμε βέβαια και παράδειγμα επιχείρηση στη Σιάτιστα, η οποία αυτή τη στιγμή στα 250 στρέμματα αμπέλια.
0: Μάλιστα. Στο Βόλιο 250 στρέμματα. Αν δεν κάνω λάθος, μιλώντας πριν από λίγες ημέρες, εκεί από τον κύριο Γκατζάρα στην περιοχή των Σερβίων, 100 στρέμματα έχει, το οποίο ασχολούνται αμπελουργοί, επαγγελματικά βέβαια έτσι.
1: Ναι,
0: υπάρχει προφανώς και χώρος για να αυξηθούν τα στρέμματα, αν μπουν και κάποιοι άλλοι στο επάγγελμα?
1: Ασφαλώς και εκτάσεις υπάρχουν. Για παράδειγμα, μια άλλη εταιρεία, ένα πρόσωπο ζήτησε δημόσια έκταση και συγχρόνως πήρε και άδεια 35 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μπορεί να ζητήσει και δημόσια έκταση στα χωριά τα οποία είναι επικιστικά, που υπάρχουν εκτάσεις του δημοσίου, του Υπουργείου μας δηλαδή, μπορεί να πάρει έκταση και συγχρόνως και άδεια. Δηλαδή, παίρνει σχεδόν δωρεάν μια έκταση και δωρεάν μια άδεια φύτευσης. Πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω έτσι, μπορεί να μας ακούγεται έτσι κάπως περίεργη η ερώτηση. Έχει νόημα σήμερα ένας παραγωγός να βάλει καινούργια μπέλη όταν μπροστά του έχει ψηλό κόστος εγκατάστασης, καλλιέργειες, αβεβαιότητες στις τιμές και ένα αγροτικό έτσι εισόδημα που πιέζεται? Εσείς σαν Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα λέγατε σε ένα νέο παραγωγό επένδυσε στο αμπέλι, ή θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει αγορά και τιμή για το προϊόν του? Και βέβαια υπάρχουν και επιδοτήσεις έτσι, μέσα από τα σχέδια βελτίωσης, μέσα από προγράμματα. Σας έβαλα πολλά ερωτήματα.
1: Εμείς όντως ενθαρρύνουμε, δεν θέλω να ξεσηκώνουμε τον κόσμο άδεια και να πάθει ζημιά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Βέβαια, για παράδειγμα, τώρα να πούμε την αλήθεια, υπάρχουν κάποια αποθέματα κρασιού από πέρυσι. Mm-hmm. Η αγορά έχει υπάρξει μια οικονομική δυσκολία στον κόσμο, υπάρχουν ότι κάποια αποθέματα κρασιού που δυσκολεύουν την αγορά. Όμως, πάλι υπάρχει ζήτηση στα φύλλα. Όχι όσο άλλα χρόνια, αλλά είναι μειωμένη, για να πούμε την αλήθεια, η ζήτηση. Βέβαια, αναμένονται και μειωμένες οι παραγωγές λόγω της ξηρασίας, λόγω κάποιων ασθενειών. Είχαμε λίγο περνόσπρο, λίγο ίδιο.
0: Δεν ήταν χαλάδια. Καλή χρονιά δηλαδή φέτος.
1: Όχι, καλή χρονιά θα ήθελα. Μπορούμε, καλή χρονιά. Λίγη παγετή, αν θυμάστε, τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου που είχαμε, που ζημίωσαν ορισμένες περιοχές. Σε κάποιους κάηκαν λίγα σταφύλια από τον περνόσπρο. Τώρα τελευταία είχαμε από το ίδιο, από το στάχτωμα, κάποιες ζημιές. Και η ξηρασία, είδατε, 2,5 μήνες είχε να βρέξει. Ευτυχώς βέβαια μπήκαν τα αμπέλια και όλες οι πολιτικές καλλιέργειες μπήκαν φέτος χορτάτα από νερό, γιατί είχαμε τις βροχές, ρεκόρ 15 ετίας είχαμε φέτος από βροχές. Οπότε οι πολιτικές καλλιέργειες, που δεν ποτίζονται όπως τα αμπέλια, μπήκαν χορτάτα, ας πούμε. Αλλά πάλι όμως ζορίζονται μετά από 2,5 μήνες ξηρασίας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις άδειες. Ολοκληρώνεται, είπαμε, λίγο μετά τις 20 Σεπτεμβρίου. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει. Πιστεύω η διαδικασία είναι εύκολη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία και για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια, κύριε Παττιάνη.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Παραμένω στη διάθεσή σας. Καλημέρα.
0: Και είμαστε 58 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Μιλήσαμε για την επικαιρότητα, για ανθρώπους που παλεύουν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, για την αγροτική παραγωγή και το αμπέλι, αλλά και για ανθρώπους που βάζουν ένα δύσκολο στόχο και το κάνουν πράξη, όπως ο Βασίλης ο Δελιγιάννης. Να είστε καλά, να σας θυμίσουμε βέβαια ότι μας ακούτε στους 100,2 στα FM, στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας πάντα ο Γιάννης ο Κάτανος, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογαύρου. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και αύριο πάλι εδώ με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καλημέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολλαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου, στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα, τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Μέρα, Μεσημέρι.
14: Ερτ Φλόρινας.
15: Μουσική.
16: Μουσική.
14: 96,6.
17: Stay tuned.
15: Ενημέρωση.
14: Και 99,1 στα FM.
15: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Λοιπόν, καλημέρα να πούμε σε όλους και να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Χαρούμενοι δηλαδή, γιατί βρίσκεται στη πόλη υπουργός. Κλασικά, σαν τα χωριά στις ελληνικές ταινίες. Έρχεται ο υπουργός, έρχεται ο υφυπουργός, έρχεται ο κρούεζας, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Με στη χαρά, εμείς χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Τώρα βέβαια ο υπουργός αυτός εδώ, αυτός είναι, που μου κάνω.
1: Υπουργός Εξωτερικών.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Αυτός είναι. Αν δεν είναι ο Γεραπετρίτης, όποιος και να είσαι, καλώς ήρθες. Τι να σε κάνω τώρα. Έτσι και αλλιώς, πώς λένε, δημόσιος υπάλληλος μπορεί να είναι 30 χρόνια σε μια υπηρεσία, 40 χρόνια. Οι υπουργοί κάθε πότε, ρε Σωτήρη. Μπαίνουν, βγαίνουν, ούτε να παλιώσουν δεν μπορούν, μα το παίζουν και μάγκες. Κάτσε ρε πασά. Τι παλαιότητα έχεις εσύ και μου το παίζεις και υπουργός δηλαδή. Το θέμα είναι να ακούτε. Δηλαδή όταν έρχεστε στις πόλεις, έρχεστε για να σας δούνε. Το θέμα είναι ότι έρχεστε για να ακούσετε. Να ακούσετε τα προβλήματα, να ακούσετε τις εμπειρίες των άλλων, των παλαιότερων, αυτών που ξέρουν το τόπο και όχι να μου το παίξετε χαλίφιδες του χαλίφι.
1: Έτσι.
0: Γιατί έτσι το βλέπουν αυτοί.
1: Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Ο Σεπτέμβρης ξεκίνησε από ό,τι είδαμε στην αρχή λίγο με ζέστη, μετά από 2-3 μέρες, χθες δρόσε αρκετά, έβρεξε, ναι. Πήραμε λίγο μια ανάσα.
0: Και θα βρέξει και σήμερα.
1: Θα βρέξει και σήμερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Έχει πέσει η θερμοκρασία, εντάξει το χρειαζόμαστε, αλλά μέχρι εκεί μην πέσει παρακάτω και έχουμε μετά άλλα θέματα και ανάβουμε καλοριφέρ και χρειαζόμαστε
0: αυτό, να μην
1: πετρέλαιο.
0: Αν πέσει στη Φλόρινα και κάτι στο σπίτι είναι ό,τι καλύτερο, σας το ξαναλέω. Γιατί αν είναι να ξαναπάω στο ποτάμι για καφέ, όπως λέμε, ανοίξανε και άλλα καφέ, ανοίγουν και άλλα καφέ. Τώρα το λέγαμε ρε παιδί μου, λες τι ανοικοδόμηση μπορεί να έχει μια πόλη, ας πούμε, σαν τη Φλόρινα. Η ανοικοδόμηση πλέον έγκυται στα προβλήματα του κόσμου, δηλαδή και τα έσοδα που έχει σε σχέση με τα έξοδα, στο τι θα κάνει με αυτά τα λεφτά. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πηγαίνει να φάει κάτι και να πιει κάτι. Παλαιότερα πήγαινε, αγόραζε εξοχικό στη Χαλκιδική, αγόραζε 2 αυτοκίνητα, 3. Και τώρα φτάσαμε σε σημείο να λες ότι το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να τρώω και να πίνω. Οπότε. Πώς να το πω τώρα.
1: Ναι,
0: σκασμό Αντωνάκη. Κάτσε και τρώγε τώρα. Τι να σε κάνω. Έτσι πάει.
1: Γιατί παλιότερα πέσαμε και με άλλα ποσά, με άλλα μπάτζετ. Οπότε γινόντουσαν και άλλες επενδυτικές κινήσεις. Σήμερα μέχρι εκεί. Αλλά πάρα πολλά καφέ. Αυτό που είπαμε και εκτός αέρα. Ανοίξανε και τώρα δηλαδή. Ναι. Προσεχώς.
0: Μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη
1: τι
0: ανάπτυξη.
1: Γίνεται, δεν ξέρω. Αυτό βέβαια συνάδει ότι όσο πιο πολύ καφέ πίνουμε, δηλαδή σημαίνει ότι δεν εργαζόμαστε. Θέλω να πω ότι όλη την ημέρα είναι κυρίως.
0: Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
1: Ναι, είναι. Και βλέπεις και ηλικίες νέες, παραγωγικές.
0: Ναι, γι' αυτό λέω θα γίνει συνήθεια στο τέλος. Και παιδιά, το να αφήνει τ' άλλο, ό,τι και να λέμε τώρα, σε μια παραγωγική χώρα. Όπως, δεν λέω τώρα, εντάξει, τα άλλο το Τόκιο, άλλο η Ιαπωνία και τα εντάξει, τα παιδιά είναι μυαλά από μικρά γιατί έτσι τα μαθαίνουν από τον υπηαγωγείο. Σε μαθαίνουν σε έναν τρόπο ζωής ώστε να μπορείς να αποδώσεις, να σκέφτεσαι, να εξελίξεις.

0: Λύσεσαι. Τι διάλογο με κολλήσει εμείς σαν είδος, ειδικά στην επαρχία. Λες και το ανθρώπινο είδος πήγε από το Α μέχρι ξέρω εγώ το Ζ. Δεν πάει κανένας. Μέχρι το Δ έχουν πάει όλοι και βολεύτηκαν. Κάνε κάτι ρε παιδί μου για να συνεχίσεις, γιατί θα κλείς μετά.
1: Θέλουμε την αλλαγή, αλλά δεν γίνονται κινήσεις ναι, προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Παραπονιέσαι όμως, γιατί κοίτα, άλλος σου βολεύει. Σου λέει εντάξει, άσχημα είναι, δεν λέω. Είναι πώς είναι κάτι επιδοματίες. Επίδομα και μια χαρά και τα λοιπά. Είναι σαν τους εισοδηματίες που δεν δουλεύουν καθόλου.
1: Είναι και αυτοί
0: νοικιάζουν πέντε σπίτια. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: αν
0: δεν θα γίνει κάτι.
1: Αυτό...
0: θα μάθεις αυτό, αλλά δεν αφήνεις τίποτα παρακαταθήκη.
1: Κοίταξε, αν αυτό τον βολεύει και περνάει καλά ο ίδιος.
0: Αυτό για το κόλλο μου.
1: Για
0: το κόλλο μου βολεύω. Για τους μελλοντικούς κόλλους δεν ενδιαφέρεται κανένας.
1: Δυστυχώς αυτό είναι που λέμε ότι δεν είμαστε ομάδα. Δεν κοιτάμε το καλό του συνόλου, κοιτάμε το καλό.
0: Θα αφήσει κληρονομιά σου, λέει. Κληρονομιά σε καμένη γη. Είναι σαν να μου αφήνει κληρονομιά. Τι να σας πω, τα λέγαμε τώρα, πώς είναι και τα διατηρητέα στο ποτάμι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να με αφήσει, σου άφησα κληρονομιά, ξέρω εγώ, σπιτάκι στη Βουλγαρία. Σόπα. Πούλα, το να τελειώνουμε. Τι να το κάνω εκεί πέρα. Δηλαδή, κάπου λες, τα πράγματα εδώ πέρα, επειδή και εργασιακά δεν βγαίνουν και μπαίνω, βγαίνει τέλος πάντων στο σπίτι τουλάχιστον ένας άνεργος. Πώς είναι η πόλη, ρε παιδί μου, 10 είμαστε. Πώς είναι, 13.000. Μοίρασε τους συνταξίουχους, βγάλε τους ανέργους, δηλαδή αυτές τις ομάδες, τι μένει. Από αυτούς εδώ τώρα λειτουργικά, κάποιοι προσφέρουν, ας πούμε, σου λέει ρε παιδί μου, στην πόλη, με την έννοια της προσφοράς, βγάλε και τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι αναγκαστικά κάνουν κάτι μέσα στο σύστημα, στο γρανάζι. Επί της ουσίας την ανάπτυξη, ποιος παίζει σημασία.
1: Η Φλόρα είναι μια πόλη των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξίουχων. Εκεί βασίζεται. Δεν έχουμε εργοστάσια.
0: Αλλά δεν θα δεις, ας πούμε, εργάτες να χτίζουν σπίτια, ο εργολάβας να πληρώνεται από αυτό εδώ.
1: Όχι.
0: Να πουλάνε βαφές για δωμάτια ή δεν ξέρω τι τα μαγαζιά εξαιτίας της ανοικοδόμησης δεν έχει.
1: Τώρα φυσικά δεν έχουμε και ανοικοδόμηση και τα τελευταία χρόνια από ό,τι βλέπουμε δεν εκταμιεύονται και δάνεια, έχουν γίνει πολύ αυστηρά τα μέτρα. Αλλά επίσης και με τον πόλεμο που έχουμε κάτω, πέρα από τα προϊόντα της πρώτης γραμμής, βασικά αγαθά που λέμε, πετρέλαιο, τα προϊόντα στο σούπερ μας, οι λογαριασμοί κλπ. Έχουν ανέβει και θα ανέβουν κι άλλο εξαιτίας του πολέμου κάτω και τα υλικά τα οποία αφορούν το να χτιστεί μια οικοδομή, να γίνει μια ανοικοδόμηση. Δηλαδή, οι πρώτες ύλες, πάρα πολύ για την ανοικοδόμηση.
0: Το λιγότερο.
1: Το ένα δηλαδή.
0: Καταρχήν τα σπίτια που έχουν δεν μπορούν να τα συντηρήσουν, γι' αυτό γελάω εγώ. Και το έλεγα και παλιότερα. Θα γελάμε, παιδιά, οι φούσκες που λέγαμε. Έχεις, σαν να είχα εγώ τώρα κληρονομιά 4-5 σπίτια. Χωρίς δουλειά, χωρίς να τα νοικιάσεις εύκολα, τα οποία θέλουν συντήρηση. Και... πόσο διάλογο χρόνο έχεις για αυτά τα σπίτια, θα αρχίσεις να τα πουλάς. Κόψω χρονιάς γιατί δεν θα βγαίνεις. Αν δεν υπάρχει εισροή χρημάτων στο σπίτι, ό,τι περιουσία και να έχεις είναι για να φαγωθεί, παιδιά. Απλά πράγματα.
1: Ναι, αν δεν υπάρχει ζωή, τελείως. Να είναι περισσότερα από έξοδα για να μην αβαγούμε.
0: Πρέπει να υπάρχει εισροή χρημάτων για να έχεις. Και τίποτα να μην έχεις. Αν έχεις εισροή χρημάτων, έχεις λεφτά.
1: Αλλά για να έχεις όμως εισροή χρημάτων, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να έχεις.
0: Τι γίνεται εδώ, αυτό λέω.
1: Προνοήσει για αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ή να ο μπαμπάς, οι γονείς, ας πούμε, να έχουν και να σου έχουν αφήσει ακίνητα στην ιδιοκτησία σου, ή να έχεις κάποια επιχείρηση
0: μα
1: από πίσω.
0: Δηλαδή,
1: να για να μπορούν να μπουν έσοδα.
0: Τι νοικιάζετε στη Φλόρινα.
1: Και να έχουμε και
0: σπιτόγατο.
1: Αποταγίευση και αυτά πρέπει όλα να.
0: Τα χαΐρια μας στο σπιτόγατο να μπούμε να τα δεις. Ή να δεις σε site που νοικιάζονται στη Φλόρινα. Από εκεί καταλαβαίνεις την κατάντια.
1: Ναι.
0: Μπορεί να δεις 25 τετραγωνικά 200 ευρώ και λες εντάξει, άιντε μικρό είναι 200 ευρώ.
1: Πού απευθύνονται. Ευρώ.
0: Ναι. Και βρίσκεις ας πούμε πάλι 40 τετραγωνικά, σου λέει άλλο 450. Και λες καλά, είσαι ηλίθιος παιδί μου.
1: Ισχύει.
0: Ναι, και πώς θα μεγαλώσω εγώ το παιδί μου. Και τι με νοιάζει, δηλαδή, τι ήθελες και το πήρες. Σε παίρνει και το 13888.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και λέει ρε παιδί μου, άλλος τώρα από εκεί θα μπορέσω να συντηρηθώ. Προσέξτε όμως, συντηρούμαστε για ένα διάστημα με τα χρήματα των ξένων ή αυτών που δεν έχουν. Ο πιτσιρικάς, η φοιτήτρια κτλ. Θα φύγουν. Δεν θα μείνει τίποτα εδώ πέρα στο τόπο. Τσιτζεπούλος έμεινε κάτι για να το φτάσει στο σούπερ.
1: Από το χικλίστο. Ναι, ναι.
0: Και... α, μάλιστα. Λοιπόν, παίρνει. Συνέχεια. Λοιπόν, καταλάβες τώρα, αν είσαι τώρα μέσα στη Φλόρινα, παράδειγμα μου, έχει. Τέλος πάντων, 15 καφέ που λέμε, 20 καφέ.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ δεν το βλέπω ανάπτυξη αυτό, ρε παιδί. Αυτό γίνεται βασικά και με τις επιδοτήσεις. Και τα παιδιά καλά κάνουν για να βγάλουν λεφτά ένα χρόνο. Σου λέει, τι θα κάνω, θα κάθουμε σπίτι.
1: Έτσι.
0: Αλλά κάπως έτσι πάει συνήθως. Για ένα χρόνο μένουν τα περισσότερα. Δύο χρόνια κάποια είναι σταθερά. Αλλά προσέξτε και για να κρατήσεις το καφέ στη Φλόρινα, τα delivery τέλος πάντων, θα πρέπει να έχεις και πληθυσμό που να παίρνει.
1: Τα περισσότερα τέτοια είναι, take away, ναι.
0: Εντάξει, άρα ο κόσμος ή δεν τρώει παίρνουν πολύ και πίνει καφεδάκια.
1: Οι δημόσιες υπηρεσίες παίρνουν, γενικά, εντάξει. Και στο σπίτι, βλέπεις ότι ο κόσμος πλέον δεν θα φτιάξει καφέδες στο σπίτι. Θα παραγγείλει.
0: Είναι
1: μόνος, είτε
0: εκεί είναι η επένδυση. Είναι σαν να πηγαίνω εγώ κάθε Τετάρτη στη λαϊκή αγορά να παίρνω σταφύλια, καρπούζια και μαρούλι. και να τρώω σπάνια κρέας, ναι, να τρώω σπάνια ψάρι. Έχεις κόψει πολλά, παίρνεις ποσότητες από τα φτηνιάρικα αυτελή.
1: Θέλουμε λίγο, αυτή, ναι, το να βγούμε και έξω, να πούμε και μια κουβέντα, να δούμε και κάποιους ανθρώπους, το να καθίσουμε στο σπίτι και το να το παραγγείλουμε, γι' αυτό και βγαίνουμε έξω. Αλλά το να παραγγείλουμε καφέδες στο σπίτι, πριν κάποια χρόνια θεωρούνταν την απόδειξη. Δηλαδή, μόνο που το ακούγαμε θα λέγαμε, αν είναι δυνατόν, φτιάχνω το καφέ μου στο σπίτι. Φυσικά βγήκαν 100 ποικιλίες καφέ. Φέρε το καπουτσίνο, φέρε το εσπρέσο, λουκ, τι βγήκαν. Όλα αυτά δεν γίνεται να έχεις μηχανές επαγγελματικές για να τα κάνεις στο σπίτι.
0: Σίγουρα, το θέμα είναι τι ευχαριστιέσαι.
1: Ναι,
0: σου είπα, αν βγω, ας πούμε, στη Θρακοθαλασσιά που μιλούσαμε και χθες, και χθες που ήταν με την καλεσμένη μας. Και ωραία η θάλασσα και το χειμώνα και τα πέρα. Πού στο διάλογο στο ποτάμι, ρε παιδιά, ωραίο δεν λέω. Αλλά άμα είσαι 65 χρόνων 70. Μετά την εκκλησία την Κυριακή. Πόσες φορές θα το κάνει αυτό ένας 17χρονος.
1: Θέλουμε λίγο τις αλλαγές γιατί. Είναι η ρουτίνα.
0: Ναι, ωραία, πας εκεί, αλλά δεν είναι αλλαγή όταν είναι επαναλαμβανόμενο. Αυτό λέμε. Μόνοι μας το λέμε. Θα πάω 50 φορές αυτό το μήνα στο ποτάμι για καφέ, έτσι για αλλαγή. Τι λες, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή okay. δεν αλλαγή, το κάνεις 100 φορές.
1: Μέχρι εκεί μπορούν. Παραπάνω όπως αυτό δεν μπορούμε, τι να κάνουμε.
0: Οπότε φτιάξε. Μα το ότι μπορούμε, γι' αυτό λέω. Μπορούσαμε και καλύτερα.
1: Αυτή την έξοδο.
0: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, παιδιά. Βέβαια. Τώρα επειδή συνηθίσαν οι περισσότεροι σε αυτή τη ρουτίνα, θα πάω εδώ στο κεντρικό σου λέει. 40 χρόνια εκεί. Πήγαινε. Αλλά γιατί να μην είχαμε, ας πούμε, και μια καλύτερη πρόσβαση σε μια καλύτερη πρέσπα, παράδειγμα. Όπως ήταν το 1990. Τι μου λες τώρα. Τα πρέσπια καλά, αλλά παιδιά πρέσπια μια φορά το χρόνο.
1: Η Βίγλα με το χιονοδρομικό μετά... κέντρο. Ναι, διαδρομή.
0: Εγώ μιλάω για ανάπτυξη εκεί πέρα. Ξέρω δοχεία που θα μπορούσαν να γίνουν. Και η Βίγλα μπορεί να πας μία, δύο, τρεις, θα βαρεθείς. Άρα θες κάτι ενδιάμεσα. Στο πύλιο, αν πας, μπορεί να έχει 15-20 στάσεις, αυτό λέω.
1: Αυτό.
0: Πόσο μεγάλο είναι το πύλιο, ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι και εδώ θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Και εμείς έχουμε τώρα, τι λέμε όταν έρχεται κάποιο. Να πάτε στον Ιμφαίο και να πεταχτείτε μια βόλτα από την πρέσπα. Δηλαδή πήγαινε, ας πούμε, έχουμε κυπνοδωμάτιο στο βάθος και άμα θέλετε έχουμε και μπαλκονάκι εδώ πέρα με καρεκλάκι καθίστε.
1: Εντάξει, δεν έχουμε υποδομές, δυστυχώς.
0: Ναι. Ναι. Άρα κοιτάμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και για αυτό το πράγμα για να φέρουμε κόσμο. Για να περάσουμε κι εμείς καλύτερα. Ξέρετε, όταν θα έρθει κόσμος, τότε και ο Φλωρινιώτης θα έχει μια άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Ιδάλλως κιλοβαριέσαι. Πόσες φορές θα βγω με το σωτήρι για καφέ, δηλαδή 50 μέρες να βγαίνω για καφέ.
1: Λέμε όλα τα αιτήματά μας στους υπευθύνους και από εκεί πέρα μετά πρέπει να δρομολογήσουμε.
0: Αυτό λέω. Αν έρθει τώρα ο υπουργός, ο πρωθυπουργός.
1: Ένα σχέδιο προσανατολισμού, ένα πλαν B για να μπουν κάποια πράγματα σε μία τάξη. Γιατί το να τα λέμε από το να τα κάνουμε απέχει πολύ.
0: Γεια σου, ρε Κώστα, ο Τσιμπίδας. Χαιρετισμού στον Κώστα Τσιμπίδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε φυσικά δύο λογάκια λίγο και για την χθες εμφάνιση του κύριου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε όλο το οικονομικό πλάνο, το παρουσίασε. Ήταν μια ξεχωριστή βραδιά, θα λέγαμε.
0: Τραγούδησε.
1: Το οποίο έφερε φυσικά και πάρα πολύ.
0: Τραγούδησε και όλα.
1: Πολύ βροχή, πλημμύρα στη Θεσσαλονίκη, ανοίξαν οι ουρανοί κυριολεκτικά. Εντάξει, παρόλα αυτά όμως δεν πτωήθηκαν, παρουσιάστηκε κανονικά το πρόγραμμα, είπε κάποια πράγματα, οι απόψεις δίστανται, άλλοι ικανοποιήθηκαν, άλλοι όχι.
0: Ο Καρανίκας δεν ικανοποιήθηκε.
1: Ακριβώς, είναι ένας από αυτούς που δεν ικανοποιήθηκαν και τα είπε ανοιχτά δηλαδή και στον αέρα ότι είναι, λέει, αερολογίες. Κάποια από αυτά δηλαδή τα οποία είπε μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι είναι μέτρα τα οποία φαίνονται ωραία, φαίνονται ότι εξυπηρετούν, είναι χρηστικά. Να δούμε κατά πόσο όμως, αν βγει ή αν μπορέσουν να συγκυβερνήσουν, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε, να βγουν σε σχέδιο εφαρμογές. Λέω, ποιοι θα βγουν και ποιοι θα συγκυβερνήσουν, γιατί σίγουρα το να έχουμε αυτόνομη κυβέρνηση.
0: Κοίτα, αν έχεις 50 κόμματα, πόσα είναι στη Βουλή, προφανώς μιλάμε για συγκυβερνήσεις πλέον. Αν είχες 3-4 κόμματα.
1: Οικουμενική, τι θα γίνει.
0: Θα μοιραζόταν ο κόσμος πιο εύκολα. Με 50 κόμματα δεν ξέρεις πώς να μοιράσεις.
1: Έχει και ο κύριος Σαμαράς λοιπόν και θα παρουσιάσει και αυτό στο οικονομικό του πλάνο για την επόμενη τετραετία. Βέβαια, όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι θα έχει δωρεάν μετακινήσεις για παράδειγμα στις συγκοινωνίες. Στο κομμάτι των παιδιών τα οποία θα σπουδάζουν, θα τους παρέχει 500 ευρώ επίδομα. Σαν υποτροφία για να μπορούν να σπουδάζουν τα παιδιά, έτσι ώστε να μην δυσχεραίνουν την κατάσταση στην οικογένεια.
0: Αυτά τα
1: και
0: κάνει
1: να είναι πιο άνετα.
0: Ο Παπαστράτος θα κάνει παιδιά, δε και χρόνια.
1: Επίσης, νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό. Και εκεί 500 ευρώ αύξηση. Mm-hmm. Πάρα πολλά πράγματα γενικά τέθηκαν έτσι στο τραπέζι. Μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ κατά 30%. Ναι. Επίσης, μείωση ΦΠΑ των προϊόντων 6%.
0: Εσύ τα λες αυτά. Εγώ μπορώ να πω ένα σωρό αερολογίες. Καλά, είπε ο Καρανίκας. Όχι το Καρανίκα, αλλά.
1: Ο κάθε αρχηγός θα παρουσιάσει πέντε πράγματα.
0: Πόσο χαζός είστε, ρε. Δηλαδή, ο κόσμος και εμείς και εγώ μένα μέσα με βάζω. Δηλαδή, δεν έχει λεφτά, ρε παιδί μου, το ταμείο. Σε μια οικογένεια δεν έχει λεφτά. Είναι δυνατόν να αγοράζουν τηλεοράσεις και να πηγαίνουν ταξίδια. Αυτό εννοώ. Ναι. Από πού θα βγάλει
1: τα λεφτά. Τα λεφτά, π.χ. σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα που βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοίνωσε, είναι ότι φέτος έχουμε ένα 700 και με ένα 700 παραπάνω στα ταμεία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δίνει παραπάνω μέτρα. Μιλάω τώρα για τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι, τα οποία θα ανακοινώσει και μεθαύριο.
0: Αυτά που δίνουν συνήθως είναι πράγματα που έχουν πάρθει από αλλού το τελευταίο 8 μήνο.
1: Σωστά, μπαίνουν μέσα.
0: Δεν είναι κερδοφόρα δηλαδή η αγορά.
1: Ναι. μπαίνουν μέσα από την πάταξη φοροδιαφυγής. Η χρήση του πλαστικού χρήματος, η κάρτα, όλα αυτά έχουν φέρει χρήματα στα ταμεία.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά, παιδιά, υπάρχει λογική. Ανοίγεις μαγαζί είτε είσαι στη Νέα Υόρκη, είτε είσαι στην Ουγκάντα, είτε στην Ελλάδα. Και βάζεις 100 χιλιάρικα. Καθαρό κέρδος θεωρείται και πάντα θέλεις 2 χρόνια, λέει, για να κάνεις αυτή την απόσβηση. Δηλαδή, σε σχέση με, με το τι ξοδέψεις και τι αρχίζεις να βγάζεις. Εφόσον καλύψεις τα έξοδά σου και την επένδυσή σου, έστω το ένα σέντς που θα βγάλεις μετά από 2 χρόνια, αυτό είναι το καθαρό κέρδος. Εμείς καθαρό κέρδος με αυτή τη λογική που ισχύει παντού στη λογιστική και στην επενδυτική λογική σε όλο τον κόσμο, δεν είμαστε ακόμα.
1: Πάντως, όποιος και αν βγει,
0: βγάζουμε
1: πρέπει
0: πολύ
1: να...
0: για να δώσουμε άλλο.
1: Ναι, για το καλό του λαού. Άξ. Θέλουμε γενικά ευρύτερα μια Ελλάδα η οποία να τη χαρακτηρίζει.
0: Να δώσουμε.
1: Ένα όραμα αλλαγής για τον λαό, για τη χώρα και κυρίως για τον νέο κόσμο, για τους νέους ανθρώπους.
0: Απλά μην πάτε με το σημαίακι στα χέρια όπως ήταν παλιά Πασόκ Νέα Δημοκρατία, τυχαία λέω τα δύο κόμματα τώρα. Στο πάλκο από κάτω, ναι. Γιατί τότε τζάμπα πηγαίνατε, ούτως ή άλλως πήγαινες δεν πήγαινες στις συγκεντρώσεις, λεφτά υπήρχαν.
1: Και σήμερα γιορτάζει φυσικά και το Πασό και θα κάνει έτσι τη γιορτή του κάτω στην Κρήτη και έδειξε παλιές εικόνες του 84, του 85 και πιο πίσω του 81, πώς γεμίζαν ας πούμε οι πλατείες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
0: τα πρωτοκόλλια, ναι, να δεις. Ναι. Πώς γεμίζαν οι τράπεζες. Κοσκοτά, θυμάστε τι ωραία.
1: Τώρα γέμισμα εικονικό ήταν, πραγματικότητα το οποίο το πληρώνουμε εμείς σήμερα.
0: Εικονικό ήταν, μα το είχαμε πει. Okay. Πότε έβγαλε ο Τριανταφυλόπουλος, ρε παιδιά, δηλαδή κάθε φορά, πώς ξεχνάμε το έγγραφο σε εκπομπή πριν την ίδρυση του Πασόκ με χρηματοδότηση από την Αμερική, τόσες δεν ήταν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, αλλά ήταν μεγάλο ποσό για την ίδρυση του Πασόκ με διάρκεια 30 ετών, το έγραφε το χαρτί. Τι λέμε
1: όμως
0: τώρα.
1: Ότι έχουμε φτάσει γενικά σε αυτόν τον κορεσμό θεωρητικά και πρακτικά και θέλουμε να υπάρχει αυτή η αναγέννηση. Θέλουμε δηλαδή κάτι το οποίο θα μας πάει μπροστά, θα φέρει αυτή την εξέλιξη την περιβόητη, την οποία την αποζητούμε όλοι. Καλώς ήρθατε.
0: Εγώ λογική ψάχνω σε αυτή τη χώρα.
1: Από ποια θέση κι αν είμαστε.
0: Λογική ψάχνω. Παιδιά, η λογική είναι δύσκολο μονοπάτι. Γι' αυτό δεν το αφουγκράζεται ο περισσότερος κόσμος. Δεν θέλει να του χαλάτε την ησυχία. Το καταλαβαίνω. Θες διαφημίσεις τώρα κι εσύ. Δεν μιλάς. Δεν μιλάει λογικά. Του χαλάω την ησυχία. Η λογική λέει πρέπει να έχεις αυτό που λέμε μια σειρά. Αν είσαι νοικοκύρης και τακτοποιημένος και δύσκολο να περάσεις, δεν σημαίνει ότι θα υποφέρεις τη ζωή σου, απλά θα περνάς ήσυχα και
1: σίγουρα,
0: ανώδυνα.
1: Σίγουρα.
0: Εμάς μας αρέσει να περνάμε καλά το καλοκαίρι
1: είπαμε,
0: και να κλαίμε το χειμώνα.
1: Ναι. Απαιτητική ερωμένη θα λέγαμε η λογική που προείπες, γι' αυτό δεν και πρέπει να έχουμε... δύναμη, σθένος, υπομονή και να κάνουμε πράξεις.
0: Το παράδειγμα το έχουμε.
1: Μονολόγια.
0: Μπορεί να έχεις τον Γερμανό, να έχεις τον Ιάπωνα, να έχεις εκείνο και λες κοίτα αυτή ρε. Και τι κοίτα αυτή ρε, μόνο αυτό κοιτάς δηλαδή. Αν είχαν κάποια λεφτά στην άκρη, το πώς τα βγάζουν, σε βολεύει ή όχι. Όχι, δεν σε βολεύει.
1: Όλα παίζουν το ρόλο. Να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά με άλλα μέτρα και σταθμά.
0: Τώρα δεν είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, το ευρώ το έχουμε βγάλει, το άλλο έμεινε. Τα κάνεις τώρα. Λοιπόν, βάλε ρε σωτήρι.
1: Είναι και μέρα μεσημέρι.
0: Δεν πήρα. Όχι, άλλη σηκώνονται μορέξεις. Λοιπόν, θα βάλουμε διαφημίσεις και μετά ερχόμαστε εδώ με τους καλεσμένους μας.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ταξί, ταξί.
3: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
2: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
3: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
2: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
3: Οκ. Okay.
2: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
3: Και τι να βάλω?
2: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
3: Έγινε.
4: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
6: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
6: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
7: Τηλέφωνο 2385026496.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
8: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
11: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Μέρα, μεσημέρι.
1: Λοιπόν, δεύτερο ημέρο της εκπομπής. Ξεκινήσαμε πολύ πιο όμορφα από το πρώτο μέρος, από την έννοια που λέμε πάντα. Στο πρώτο είμαστε σε έναν άλλον κόσμο, το δικό μας δηλαδή.
2: Στις καθημερινότητες, μετά λίγο έτσι ανοίγουμε τα φτερά.
1: Και μετά πάμε σε έναν όμορφο κόσμο, μουσικής, τέχνης, τραγουδιού.
2: Που πάντα μας ταξιδεύει, ναι. Ανάγκη το έχουμε, γιατί η καθημερινότητα είναι σκληρή και δύσκολη και επιβάλλεται να δίνουμε τον αγώνα μας, όπως έχουμε πει, γιατί η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας. Αλλά εμείς θέλουμε όμως και λίγο να ταξιδεύουμε, όπως λες.
1: Είναι γιατί και στον αγώνα τζάμπα τρέχουμε, δεν ξέρουμε πού το τέρμα.
2: Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε λόγω χρημάτων, οικονομικής δυσχέρειας σε άλλα μέρη, τουλάχιστον όμως με το πνεύμα, με το μυαλό, με την ψυχή.
1: Στον αθλητισμό έχει όρια. Σου λέει στα 100 μέτρα θα τρέξουν. Θα τρέξουν, ας πούμε, μαραθώνιο τόσα χιλιόμετρα. Εμείς τρέχουμε χωρίς όριο.
2: Ναι, ότι με τη φαντασία μπορούμε να ταξιδέψουμε παντού και να κάνουμε τα πάντα.
1: Αυτό.
2: Η δύναμή της είναι μεγάλη.
1: Μας βοηθάνε βέβαια οι πανέμορφες συνεργασίες, φωνές. Άνθρωποι που αγαπάνε τη τέχνη, βέβαια. Άνθρωποι που είναι προσιλητισμένοι, υπό καλή την έννοια τώρα, περισσότερο σε αυτόν τον όμορφο κόσμο που προτιμάς να είσαι μαζί τους για να σε ταξιδεύει και να ξεφεύγεις από τη δύσκολη καθημερινότητα. Τώρα, αν είναι εφικτό, πολλές φορές λέμε και ευχής έργων να τους βλέπεις και από κοντά, ακόμα καλύτερα, όπως παλαιότερα που λέγαμε πριν το COVID,
2: έτσι.
1: Σε ζωντανές συναυλίες κτλ. Και θα πάμε στους καλεσμένους μας, οι οποίοι ξεκίνησαν και το δεύτερο ημίωρο με ένα πολύ όμορφο κομμάτι, τη Θέλμα Καραγιάννη και το Βασίλη Σαλταγιάννη. Καλημέρα και στους δύο.
2: Καλημέρα σας.
3: Ποιος θα μιλήσει?
1: Και οι δύο, μιλάτε σαν να είμαστε τετράδα εδώ πέρα και παίζουμε πόκερ, να το πω.
4: Το χοντρίναμε κατευθείαν. Καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στους ακροατές.
3: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές. Θα πρέπει μάλλον να έχουμε κάποιο τροχονόμο για να μιλάμε. Γιατί είμαστε τέσσερις ζωή να έχουμε.
1: Κοίτα, ένας-ένας θα βγαίνουμε τώρα. Ούτως ή άλλως, έτσι και σας βάλουμε σε σειρά, σε αυτή τη χώρα βλέπετε ότι ό,τι μπαίνει σε σειρά. Πάει, μόνο στραβά πάει. Ας το αφήσουμε αυθόρμητο.
2: Να ξεκινήσουμε λίγο εμείς λοιπόν από τη δική μας πλευρά, έτσι να δώσουμε λίγο την πάσα και το βήμα προς εσάς. Καταρχήν, ακούσαμε μια πολύ ωραία μελωδία, ένα πολύ ωραίο δίδυμο.
1: Μπράβο, παιδιά, πολύ ωραία.
2: Βγήκε ένα υπέροχο άκουσμα που καλώς και κακώς εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο στούντιο. Είναι 3 Σεπτέμβρη. Μας πήγατε όμως λίγο πιο πίσω, στο καλοκαίρι. Έτσι ώστε να το νοσταλγούμε και να θέλουμε να μην τελειώνει ποτέ γενικά στη ζωή μας, θεωρητικά και πρακτικά. Οι στίχοι, θέλω λίγο να μείνω στους στίχους και να ξεκινήσω μάλλον από εκεί, ότι μιλάνε γενικά για τις ανθρώπινες σχέσεις. Το πώς δηλαδή ότι αν ο άνθρωπος έχει θέληση και κάνοντας ακόμα και μικρά βήματα μπορεί να καταφέρει το ακατόρθωτο. Ακόμα και το κάρμα, η τύχη, πώς δηλαδή μπορούν να συμβάλλουν όλα αυτά στο δύο άνθρωποι να είναι μαζί, όσο μακριά και αν βρίσκονται χιλιομετρικά. Ευρύτερα για τον έρωτα. Πέστε μας λοιπόν για αυτό το υπέροχο κομμάτι, πώς ξεκίνησε, πώς δεθήκατε εσείς οι δύο ως ομάδα.
1: Όποιος θέλει ξεκινάει, θέλουμε.
3: Να πω εγώ λίγα πράγματα, γιατί για το στίχο ειδικά θα μπορέσει περισσότερο να σας πει ο Βασίλης. Εγώ τη στιχουργό δεν την έχω γνωρίσει προσωπικά. Και είναι και η πρώτη φορά που τραγουδάω, ερμηνεύω στίχους της. Είναι η Αριάδνη Λαβά, βέβαια. Θα πω μόνο ότι με τον Βασίλη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή δεν έγινε τώρα η πρώτη συναντήση.
4: Μην πεις πόσα.
3: Όχι, δεν θα πω πόσα. Τα κρύβουμε αυτά. Τώρα ναι,
1: είμαστε. Είδες, άμα θέλετε, συνεννοείστε.
3: Πάρα πολλά χρόνια γνωριζόμαστε. Έχουμε συνεπάρξει και στη σκηνή μαζί και σε διάφορους χώρους ζωντανών εμφανίσεων τέλος πάντων και δισκογραφικά. Το τραγούδι απλά λέει, έτσι θα πω έτσι γραμματικά και θα δώσω πάσα στο Βασίλη, αφήστε τα κινητά και ζήστε αυτό.
1: Σωστή.
3: Δηλαδή αφήστε τη ζωή μέσα από την οθόνη και ζήστε στην πραγματικότητα.
2: Η ψηφιακή ζωή και η πραγματική ζωή που απέχει πολύ.
3: Ναι,
1: τώρα, αυτό λέμε. Τώρα, Βασίλη, εσύ το θεωρείς εφικτό ή αναπόφευκτο, ρε παιδί μου? Γιατί ένα παράδειγμα θα πω τώρα με την ευκαιρία, επειδή ήταν και καλοκαίρι και στις διακοπές, εγώ το κατάφερα αυτό εδώ. Επειδή μου, κοίτα, είμαι πολύ. Έχω τρελαμένος με την τεχνολογία χρόνια. Και αυτό τι μου έκανε τώρα? Είναι σαν τον Οβελίξ που έπεσε μικρό στο μαγικό ζωμό, υγρό, και μετά δεν χρειαζόταν να ξαναπάρει από αυτό εδώ. Εγώ το αποφεύγω. Δεν άγγισα σχεδόν κινητό 15 μέρες. Και αυτό πολύ μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου λείψε κιόλα. Δηλαδή, είχα πει τέλεια τέρμα. Πόσο εφικτό είναι, ρε Βασίλη, αυτό το πράγμα τώρα?
4: Λοιπόν, τώρα, μια και ανέφερε αυτό το περιστατικό, την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν ακόμα διακοπές, παρακολουθούσα το στίβο και συνειδητοποιώ ότι τελειώνουν τα δεδομένα. Αν πάνε να αγοράσει δεδομένα, οκ, okay, επιπλέον εννοώ. Αν φας τα δεδομένα, τρως μια καμπάνα. Και λέω όχι, δεν κάνω τίποτα από αυτά. Χρησιμοποιούσα ελάχιστα λοιπόν το κινητό, πηγαίνοντας στην καφετέρια εκεί, έκανα μόνο τις δημοσιεύσεις και οτιδήποτε χρειαζόταν να κάνω και άκουγα ραδιόφωνο. Άδειασε το κεφάλι μου. Ένα παράδειγμα έτσι λίγο απλό και όμως λειτουργεί. Mm-hmm. Πώς θέλω τώρα να το συνδέσω με το τραγούδι. Ο στίχος της Αριάδνης της Λαδά είναι όντως πολύ έξυπνος. Είναι ένας ερωτικός στίχος γιατί έχει μέσα εικόνα, έχει δύναμη. Όμως κατ' ουσίαν σου λέει αυτό. Καλό είναι το κινητό, θα σε φέρει κοντά, καλή τεχνολογία, αλλά η ζωή είναι από κοντά.
2: Θέλει το μαζί. Ναι,
4: θέλει το μαζί. Θέλει να μην είμαστε. Mm-hmm. Μόνο έτσι. Και τώρα για να είμαι ειλικρινής, επειδή με τριγκάρατε πριν με όλα αυτά που άκουγα, αν θέλουμε να κάνουμε όντως επανεκκίνηση, γιατί μιλάγατε για άλλα πράγματα mm-hmm. πριν, να το πάμε λίγο στο κοινωνικό,
2: yeah.
4: αυτή η επανεκκίνηση πρέπει να γίνει μέσα μας χθες. Όχι στη θεωρία,
2: στην πράξη.
4: Να ξέρουμε τι μας γίνεται και τι έχουμε ανάγκη πραγματικά. Μία από αυτές τις ανάγκες είναι και ο έρωτας, η επαφή μας. Και ο άλλος φτάνει μέχρι την Αυστραλία, σου λέει ο άλλος ή άλλοι, έρχομαι να σε βρω, δεν γίνεται τώρα.
2: Πόσοι όμως δεν το αποφεύγουν στη σημερινή εποχή? Υπάρχει ο φόβος, η ανασφάλεια, το άγνωστο, τι θα προκύψει, τι θα μου βγει ο άλλος.
4: Αυτό δεν είναι η ζωή όμως τελικά. Αυτό,
3: αυτό και το πάντα υπήρχε.
2: Πάντα
3: δεν υπήρχε αυτό.
2: Απλά θέλω να πω ότι... Ναι, σωστά.
3: Είναι ένα ρίσκο. Είπε πάντα η συνάντηση με έναν καινούριο άνθρωπο, μια κατάσταση.
1: Κοίτα, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Θέλμα. Υπό ποια έννοια τώρα το λέω κι εγώ, γιατί παλαιότερα αυτό ήταν το αλάτι. Και το οποίο πήρε τα γνωστά που λέμε, ρε παιδί μου, να μην φανεί δηλαδή κεκτημένο, έτσι όπως το λέμε τώρα με το ζόρι. Αλλά τώρα και αυτό εδώ μετακυλήθηκε, ας πούμε, ρε παιδί μου, στα social, όπως λέμε, και έχει χάσει την ουσία του. Δηλαδή, σ' αγαπώ με ένα icon, με ένα emoji. Σ' αγαπώ με εκείνο εκεί το βιντεάκι που σου στείλα.
2: Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει φόβος και ανασφάλεια σε αυτού του είδους τη συνάντηση πίσω από τις οθόνες.
1: Δεν γίνεται ουσιαστική τέτοια. Γιατί και αυτό που λέμε, το να ακούσεις ραδιόφωνο με μια κοπέλα στο αυτοκίνητο που είσαι στις διακοπές και να πηγαίνεις βόλτα. Έχεις το χρόνο για να γνωρίσεις τον άλλον. Το να πάρει κοπέλα το κινητό, ξέρετε πόσα ζευγάρια στην παραλία, δηλαδή ειλικρινά τρέλα με πιασε. Ήταν με τα κινητά, ρε παιδί μου, τώρα και νέα παιδιά. Και λέω τώρα αυτοί μου πήγαν διακοπές μαζί.
2: Ναι, έλειψη κοινωνίας.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Γιατί εκεί πέρα...
3: Είναι ένας καινούριος κώδικας προφανώς που εμείς που έχουμε ζήσει τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από άλλες διαδικασίες, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και μας φαίνεται και αδιανόητος, αλλά...
2: Ναι. Και αυτό που λέγαμε.
1: Είναι ουσιαστικός αυτός ο έρωτας στην εποχή μας, έτσι όμως. Η αγάπη δηλαδή έχει υπόβαθρο.
3: Για μας δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τώρα οι νέες γενιές πώς το.
1: Το συνειδητοποιούν λίγο διαφορετικά. Κοίτα και οι παλαιότεροι μας λέγαν και εμάς, οι πιο παλαιότεροι. Και εμείς το βλέπαμε λίγο πιο ανάλαφρο, με τη δική μας εκδοχή το ζούσαμε, τον έρωτα, την αγάπη, ναι. Ας πιούμε και τρία μπουκάλια παραπάνω, ένα παλαιότερο σου λέει δεν κάνει έτσι πώς διασκεδάζεται το βράδυ, εμείς αλλιώς το βλέπαμε. Τώρα βέβαια είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ακριβώς, χάσμα. Άρα το τρίτο άτομο που λέμε σήμερα δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι το ίδιο το κινητό, το οποίο έχει μπει ανάμεσα στα δύο φύλλα και έχει κάνει, θεωρώ, καταστροφική τη σχέση των ανθρώπων.
1: Οπότε το κομμάτι προέκυψε τώρα πώς ακριβώς, πώς ξεκίνησε η συνεργασία για να φτάσει στο πολύ όμορφο αποτέλεσμα?
4: Με την Αριάδνη έχουμε γράψει αρκετά τραγούδια που περιμένουν στο σιρτάρι και φωνάζουν κυριολεκτικά. Πάνω από 10 χρόνια, 10-11 χρόνια. Έχει κάνει και άλλα τραγούδια. Μέσα από το μικρό πολυτεχνείο έχει, ας πούμε, φτιαχτεί σαν στιχουργός. Έχει κυκλοφορήσει κάποιες δουλειές. Τώρα αυτό ήταν η ώρα του να βγει. Θέλαμε κάτι καλοκαιρινό που να μην είναι όμως καλοκαιρινό. Όντως, ηχογραφώντας το, έτσι μας ταξίδευε και μας το ακούγαμε, το ξανακούγαμε, το λέγαμε με τη Θέλμα, πραγματικά κάπου σε πάει.
3: Μας έφτιαχνε τη διάθεση.
4: Ναι, μας έφτιαχνε τη διάθεση. Τώρα αυτό βέβαια πιθανότατα μαζί με το επόμενο τραγούδι που θα φτιάξουμε με τη Θέλμα θα είναι ένα κομμάτι, θα είναι τμήματα ενός δίσκου που θα γίνει την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το πλάνο. Σίγουρα θα είναι και τραγούδια της Αριάδνης και βέβαια αυτά τα τραγούδια που βγάζουμε από τη δισκογραφία μας, ό,τι κυκλοφορούμε, πολλά από αυτά, αν όχι τα περισσότερα, τα παίζουμε και στα live μας. Είμαστε αυτή τη σχολή.
1: Αυτό είναι το, κοίτα, και το ζητούμενο, γιατί συνεχίζεται η όμορφη συνεργασία σας, θα έχετε και στο κοντινό μέλλον και ξέρετε, το γνωρίζετε ότι τα παράθυρα και οι συχνότητες είναι ανοιχτές εδώ πέρα για να πούμε ξανά, να μιλήσουμε για όμορφες δουλειές που κάνετε.
3: Και σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Όχι, εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Μην το, αυτό δεν είναι. Κοίτα, εγώ το λέω όχι. Και σε όλους τώρα. Αν δεν ήσασταν εσείς, τι θα έκανα εγώ με την ΕΡΤ? Θα τραγουδούσαμε μόνοι μας. Να το πάρτε και έτσι.
3: Είναι μεγάλη υπόθεση η στήριξη. Όχι, είναι μεγάλη.
1: Δεν διαφωνώ. Είναι αμοιβαίο και όμορφο αυτό το πακέτο που λέμε. Η ανθρώπινη επαφή, έστω και των ερτζιανών που λέμε τώρα, και όχι μέσω των social που είναι τόσο απομακρυσμένοι, που διαρκεί δεκαετίες, δοκιμάστηκε σε γενιές και έφτιαξε πολύ όμορφους χαρακτήρες και πολύ ωραίες ανθρώπινες σχέσεις. Στα live τώρα, τι έχετε κοντά, ας πούμε, στο νου σας για να κάνετε ή εμφανίσεις ή προωθήσεις?
4: Θέλεις να πεις σε θέλμα?
1: Ναι, θέλμα.
3: Σε κοινή εμφάνιση με τον Βασίλη δεν υπάρχει κάτι άμεσα.
4: Το Νοέμβρη, στις 21.
3: Για τον Νοέμβρη, ναι, δεν είναι τόσο κοντά, θέλω να πω. Είναι στις 21 Νοεμβρίου, έχει δηλαδή ακόμα καιρό και για να προετοιμαστούμε και για να βάλουμε τραγούδια μέσα από την κοινή μας δισκογραφία και από τη δισκογραφία του Βασίλη. Τώρα και επίσης θα συμπεριλάβουμε και κάποιες διασκευές. Εγώ είμαι της γνώμης να είναι πιο πολύ το δικό μας υλικό και πιο πολύ και λιγότερες οι διασκευές. Τώρα εντάξει, ο Βασίλης θα έχει μάλλον το τελικό okay σε αυτό.
2: Να ξέρετε πάντως ότι όλα αυτά γενικά ομορφαίνουν τη ζωή μας, δηλαδή η τέχνη, η μουσική, και το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη.
1: Έχετε
3: να σας ακούσουμε. Μας γλιτώνουν από κακοτοπιές και μας γλιτώνουν και πάρα πολλές φορές από το να πηδήξουμε από τον μπαλκόνι.
2: Καλά, μας γεμίζουν με ανθρωπιά, με συναισθήματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε, τα οποία φυσικά τα ξεχνάμε στην εποχή μας.
1: Στα κομμάτια που κάνετε, τα συζητάτε. Μπορεί και ο ένας να προσφέρει με την δική του εμπειρία, ο άλλος με τη δική του εμπειρία και να τα παντρεύεται. Οι σουροές που έχει ο καθένας τώρα από τα διάφορα ερεθίσματα συμπίπτουν πολλές φορές, τα συζητάτε αυτά εδώ. Ποιος έχει που αδυναμία, τι δηλαδή, αφού γκράζεστε την καθημερινότητα και εκφράζετε κάποια κομμάτια. Ο καθένας έχει, ας πούμε, κάποια. Εγώ ακούω, ξέρω εγώ, ροκ, εγώ ακούω πιο λαϊκό και τα βρίσκουμε κάπως στη μέση. Σε αυτό έχετε συζητήσει, πότε, πώς τα έχετε βρει?
4: Η αλήθεια είναι, αν παίρνω εγώ την πάσα, ότι με τη Θέλμα, επειδή τα χρόνια συνεργασίας είναι πάρα πολλά και αλλά και τα ακούσματα είναι κοινά, όπως και οι καταθέσεις δισκογραφικές, νομίζω ότι καλύπτουν πολύ μεγάλο γκάμα. Δηλαδή η Θέλμα έχει κάνει παραστάσεις ακόμα και με jazz σχήματα, με rock προδιαγραφές, άλλα
3: και ακόμα κάνω.
4: Και ακόμα κάνεις με το Ζαφιρέλ, ναι. Εγώ ξεκίνησα από τη ροκ, πέρασα από το λαϊκό τραγούδι όπως και η Θέλμα και σαν επαγγελματίας, οπότε κάπου όλα αυτά έχουν χωνευτεί. Κατά τη διάρκεια, βέβαια, κατά τη φάση της δημιουργίας, επειδή μου πέφτει το βάρος της συνορχήστρωσης και της σύνθεσης, όλα αυτά σμίγουν. Βέβαια, το ότι συνεργαζόμαστε με τη Θέλμα και με κάποιους άλλους ανθρώπους, είτε είναι μουσική αυτή, είτε είναι ερμηνευτές, πάλι τραβάει από το χαρακτήρα τους, από τη σχέση μας την ίδια, κάτι που μπορεί να αλλάξει μέσα ένα τραγούδι. Όπως ας πούμε το τραγούδι που έχουμε κάνει μαζί στο δίσκο σε στίχους του Μιχάλη Μπουρβούλη στην εποχή της Αλεφούς. Πραγματικά κάπου άκουσα μέσα τη φωνή της Θέλμας και λίγο ίσως προσαρμόστηκε και η ενορχήστρωση και στα live παίρνει ένα διαφορετικό χαρακτήρα.
2: Ακριβώς. Δίνουμε στοιχεία του χαρακτήρα μας, της προσωπικότητάς μας, των συναισθημάτων μας. Η ερμηνεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν το συζητάμε. Ναι. Και όταν υπάρχει κοινή θέληση, αγάπη και για αυτό που κάνουμε, ερχόμαστε σίγουρα πιο κοντά. Βήμα-βήμα, ο ένας από τη μία πλευρά και ο άλλος για να συναντηθούμε σε κάποιο σημείο. Και αυτό βγάζει και αυτό το όμορφο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, πραγματικά βγάλατε τέτοια θετική ενέργεια και τώρα που κάνουμε τη συνέντευξη, αλλά και μέσα από το άκουσμα, που πραγματικά θέλω να γυρίσουμε έτσι στην καρδιά του Ιουλίου, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πραγματικά καλοκαίρι.
3: Από άποψη καιρικών συνθηκών είμαστε, μάλλον.
2: Είμαστε, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ναι, ημερολογιακά το λέω ότι. Ναι, και μας γεννήσατε και αυτό το ότι υπάρχει και ο έρωτας, να μην το ξεχνάμε και έχουμε πάρα πολύ ανάγκη όλοι από αυτό. Από μια αγκαλιά, από ένα φιλί, από το να αισθανθούμε.
3: Ακριβώς.
1: Δυσκολεύεστε στην πηγή έμπνευσης όσο περνάει ο καιρός? Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, στον κόσμο που ζούμε και όπως λέτε και εσείς και τα λοιπά. Ίσως πριν 15 χρόνια να σκεφτόμασταν όλοι διαφορετικά, να είμαστε πιο χαλαροί. Και όσο περνάει ο καιρός να είμαστε και εμείς πιο πιεσμένοι και να λες τώρα, ρε παιδί μου, θέλω να αποτυπώσω κάτι, να το βγάλω από μέσα μου, να το γράψω στο πεντάγραμμο. Αλλά πώς να το βγάλω αυτό που ζω, ρε παιδί μου? Έρχεστε σε δίλημα πολλές φορές τέτοια πράγματα?
4: Το αντίθετο,
3: όχι, όχι. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι δημιουργός. Απλά είμαι εκτελέστρια, ερμηνεύτρια, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι στερεύει η επιθυμιακή λαχτάρα μου και να, πώς το λένε, τραγουδήσω καινούργια πράγματα και να προσεγγίσω και να μάθω καινούργια πράγματα από την τέχνη, γιατί αυτό το πράγμα συνεχώς εξελίσσεται.
2: Ναι, για την αγάπη. Για την αγάπη,
3: όσο δίνεις, τόσο... ναι, για αυτό που ασχολούμαστε ακριβώς. Ναι. Οπότε, Βασίλη, ως δημιουργός, επίσημα, ας πούμε, έχεις πιο πολλά νομίζω να πεις πάνω σε αυτό το θέμα.
4: Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο έτσι αστείο ότι η Θέλμα φτάνει, αγγίζει επίπεδα νταλάρα, δηλαδή έχει τραγουδήσει από jazz μέχρι hard rock σχεδόν με την Καλή.
1: Όχι, αυτό είναι καλό. Είναι σαν το δέντρο της μουσικής, Βασίλη, εντάξει, ένα είναι το δέντρο της μουσικής και πολλά τα παρακλάδια του. Καλό είναι να είσαι, ναι, με όλα. Και κοίτα, και όταν δοκιμάζεις και τον εαυτό σου σε τόσα πολλά, παίρνεις και διαπιστευτήρια ο ίδιος για τον εαυτό σου, πατάς καλύτερα.
4: Μα αυτό είναι που με εντρικάρει όταν συνεργάζομαι με τη Θέλμα. Ξέρω ότι δεν έχει όρια στην ερμηνεία της, δηλαδή δεν έχει όρια, ενώ μπορεί να υπηρετήσει πάρα πολλά είδη και αυτό φάνηκε και εδώ, και σε αυτό το τραγούδι.
2: Κάποιες όσον φορές, αφορά... ναι. Όχι, πέστε μας, ναι.
4: Όσον αφορά στη γενικότερη έμπνευση, νομίζω όλοι μας, είτε είσαι ερμηνευτής, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι δημιουργός, καλός ή κακός η εποχή γεννά έμπνευση, και θα ήθελα να δω και να αποτυπώνεται αυτό και σε κοινωνικά τραγούδια και από τον εαυτό μου και από άλλους. Έχουμε ανάγκη και το κοινωνικό τραγούδι, εκτός από το ερωτικό που είναι κινητήριος δύναμη, πρέπει να καταγραφεί το σήμερα.
2: Με σωστά μηνύματα, ναι.
4: Βέβαια, να βγάλουμε μια αντίδραση ουσιαστική, ουσιώδη, όχι...
1: Κοίτα, για να υφίσταται η αγάπη και ο έρωτας πρέπει να υπάρχει ένα αξιοπρεπές κοινωνικό περιβάλλον. Έτσι, δεν μπορούμε να συζητάμε για αγάπη και έρωτα όταν δίπλα ο κόσμος και γιατί δεν υπάρχει...
2: Και έχει αυτή τη δύναμη η τέχνη, να μπορέσει να βγάλει δηλαδή τα προβλήματα προς τα έξω της κοινωνίας των ανθρώπων, όποια και είναι, κοινωνικά, πολιτικά, συναισθηματικά, γενικά όλη η φύση της... ανθρωπότητας. Να πούμε ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καθρέφτες και υπάρχει σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
4: Βεβαίως, εκδόσεις Καθρέφτες. Αν υπάρχει λίγος χρόνος να πούμε και τους υπόλοιπους.
1: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, θέλω να θυμίσω και εσύ, γιατί για μια φορά. Λοιπόν, ο Νίκος ο Παπαδάκης είναι στο σαξόφωνο, ο Χάρης ο Πουτσελάκης είναι στο μπάσο, ο Πανταζής ο Τσάρας στα κρουστά, δηλαδή στα σέκερ και στα κλάβες, συναδελφός σας στο δεύτερο πρόγραμμα, ο Παναγιώτης ο Πόλης στα κόγκας, ο Ανδρέας ο Νικόλης στα τύμπανα.
3: Και φυσικά ο Βασίλης Αρκαγιάννης στις κιθάρες και στα πλήκτρα.
4: Και στα πλήκτρα, και εντάξει, αυτά τώρα τα υποτυπώνει.
2: Έχετε πάρα πολλά μουσικά όργανα και βγάζουν τρομερή μελωδία μας. Ταξιδεύει σε διάφορα κόσματα.
3: Ο Βασίλης, εκτός από πολύ καλός τραγουδοποιός, είναι εξαιρετικός και στις παραγωγές και στις συνορχιστρώσεις. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει ότι ακόμα και σε τραγούδια του που μπορεί να μην μου κάνουν εμένα τόση αίσθηση, γιατί γούστα είναι αυτά, η παραγωγή και η ενορχίστρωση τα απογειώνει πραγματικά. Δηλαδή, τα κάνει αριστουργήματα.
1: Έχει μεγάλη σημασία. Έχει μεγάλη σημασία στο τέλος να κάνεις, ναι, να τα μαγειρεύεις εντός εισαγωγικών.
3: Είναι μεγάλος μάστορας αυτά και μεγάλος τεχνίτης. Πραγματικά του βγάζω το καπέλο.
1: Όχι, παιδιά, το αποτέλεσμα είναι όμορφο. Και αυτό που.
2: Ναι, μπράβο, πολύ όμορφο. Είναι υπέροχο το άκουσμα.
1: Ξέρετε, συνήθως εγώ τι λέω, όταν βάζεις, ας πούμε, ένα CD παράδειγμα. CD τώρα, τι θυμήθηκα. Τέλος πάντων, όταν βάζεις ένα CD με 12 τραγούδια στο αυτοκίνητο και άκουγες, και είναι ένα τραγούδι που σου λέει, άλλος άκουσε το και αυτό και συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 12 κάπου. Αν σου αρέσει όλη η συλλογή, η υπόλοιπη, και το τραγούδι του φίλου σου που σου έδωσε να το ακούσεις δεν σε τσιγκλίσει πάρα πολύ, δεν σου κακοφωνεί, κατάλαβες, το τραβήξεις την προσοχή, ναι, αυτό είναι και ευχάριστο τις περισσότερες φορές, γιατί πήγε smooth όλο το ταξίδι. Και πολλές φορές τα τραγούδια τα οποία σε αφήνουν να πας smooth σπανίζουν. Αυτό το τραγούδι είναι αυτό που λέει, ταξιδιάρικο, όμορφο, μπορείς να το ακούσεις στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία.
2: Και ο έρωτας έχει είναι δύσκολο να καταφέρεις.
1: Και ο στίχος είναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι στη ζωή μας κάνουμε γενικά ένα ταξίδι ανάμεσα σε ψυχές και σε σώματα όσο ζούμε, οπότε αυτό το ταξίδι ας το φτιάξουμε με ωραίο τρόπο και να είναι έτσι όσο το δυνατόν εμάς να μας γεμίσει περισσότερο, να είναι το δικό μας ταξίδι, τη δική
3: αυτό
2: μας φραγίδα να έχει.
4: Χαιρόμαστε πολύ που τα ακούμε όλα αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι έτσι είμαστε τυχεροί και θέλουμε και εγώ, γιατί αυτό συμβαίνει και στα live. Όσο μπορούμε, δεν κάνουμε πάρα πολλά, αλλά παρουσιάζουμε κυρίως δικά μας τραγούδια, παίζουμε κυρίως δικά μας τραγούδια, μαζί με την Αρετή, την Κοκκίνη, τον Γιάννη, τον Λευκόπουλο και πάρα πολλούς άλλους συνεργάτες.
3: Όχι, είμαστε εμείς πολλά χρόνια.
4: Αυτό βγαίνει μέσα από την ομάδα, δηλαδή.
1: Λοιπόν, βάζουμε ανωτελεία. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο σχεδόν και θα ξαναπούμε τα νεότερά σας και τον Νοέμβριο, όπως είπαμε πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση, είτε κάνετε κάποιο live κτλ. Να ξαναβγούμε να μιλήσουμε γι' αυτό εδώ.
2: Καλή επιτυχία.
1: Λοιπόν, Θέλμα Καραγιάννη, Βασίλης Αλταγιάννης, στίχη Αριάδνη Ελλάδα, Αυστραλία. Συγχαρητήρια και πάλι, παιδιά. Ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη κουβέντα. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
2: Καλή επιτυχία. Γεια σας.
1: Λοιπόν, τώρα εμείς πάλι από εβδομάδα εδώ πέρα.
2: Τρέχοντας
1: θα δούμε πώς ακριβώς το κάνουμε. Ναι.
2: Λοιπόν. Καλό μεσημέρι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Ο Σωτήρης ο Νάσος ήταν στη ρύθμιση του
2: ήχου. Ο Περικλής ο Μούλης στο τσέρτ.
1: Και η Γέρη Ιωαννίδου εδώ πέρα μαζί στην Ερτφλόρινας. Να είστε καλά, τα λέμε πάλι.
2: Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
5: Διαφημίσεις.
6: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
7: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
8: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
9: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
8: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
9: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
8: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
10: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
10: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
14: Παρακαλώ.
15: Η κυρία Μαρία.
14: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
15: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
13: Σας λέει ψέματα.
15: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
13: Μην τον πιστέψετε.
15: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
13: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
16: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
17: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
18: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι?
5: Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
17: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
17: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
18: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
20: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
21: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
22: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr.
23: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περκλής Καραφιλίδης. Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στη Δυτική Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στα Γρεβένα βρίσκεται σήμερα η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία συνοδευόμενη από τη διοικήτρια της ΔΥΠΑ Γιάννα Χορμόβα βρίσκεται στον οικισμό των εργατικών κατοικιών Κυρακαλής, όπου θα γίνει παράδοση 10 ακόμη παραχωρητηρίων κατοικιών σε δικαιούχες οικογένειες, σε συνέχεια των 40 που παραδόθηκαν πριν από περίπου 2 μήνες. Οι κατοικίες είναι επιφάνεια σε 96 έως 118 τετραγωνικών μέτρων και παραχωρούνται στους κληρούχους δικαιούχους. Μετά από 23 χρόνια αναμονής, αναφέρει σχετικά η ΔΥΠΑ, το έργο ολοκληρώνεται σταδιακά και οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν τις κατοικίες τους. Στην Καστοριά επισκέπτεται σήμερα ο Νίκος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας με αρμοδιότητα την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος θα βρίσκεται στην Πανεπιστημίου Πολύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά. Στην Κοζάνη θα περιοδεύσουν σήμερα η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη και αύριο ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Γιώργος Κότσιρας. Στη Φλόρινα βρίσκεται σήμερα ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερο βάρος για μια κριτική περιφερειακή της χώρας. Σειρά επισκέψεων και επαφών με θεσμικούς φορείς, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκκλησιαστικές αρχές για όλα τα ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης είχε χθες στα Γρεβενά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ένωτα Γρεβενών τέθηκε η οδική σύνδεση της Δεσκάτης με τον Ε65 μέσω Αγιόφυλου, μήκους περίπου 22 χιλιόμετρων, ένα έργο που αποτελεί διαχρονική διεκδίκηση της τοπικής κοινωνίας και σημαντική αναπτυξιακή προτεραιότητα για το Δήμο Δεσκάτης. Η συγκεκριμένη σύνδεση αναμένεται να ενισχύσει την προσβασιμότητα της Δεσκάτης και της ευρύτερης περιοχής, να μειώσει τις χρονοαποστάσεις και να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική, τουριστική και παραγωγική ανάπτυξη. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Παναγιωτίδης ανέδειξε την ανάγκη σύνδεσης του Ε65 με τους ορεινούς οικισμούς Κρανιάς, Μικρολίβαδου, Καλυθέας, Πριονιών και Κυπουριού, ενώ συζητήθηκε και η αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού με έμφαση στη διασφάλιση υψηλών επιπέδων οδικής ασφάλειας, λειτουργικότητας και ποιότητας των υποδομών σύμφωνα με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο κ. Δήμας ενημερώθηκε διεξοδικά για τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, υπογραμμίζοντας τη βούληση του Υπουργείου για εξεύρεση λύσεων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Διευρυμένη σύσκεψη για τα ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα υπό τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Ανδριανό πραγματοποιήθηκε χθες στην Περιφερειακή Ένωτα Καστοριάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων στην αγροτική παραγωγή, το αυξημένο κόστος καλλιέργειας και εκτροφής, τις ανάγκες σε αγροτικές υποδομές καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία εξαιτίας της ευλογίας των εγωπροβάτων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός της άνοιξης του 2025. ομάδες στις μυλοκαλλιέργειες της περιοχής. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημέρωσε ότι προχωράει η διαδικασία για την αποζημίωση των ζημιών που αφορούν το προανθικό στάδιο, με στόχο την έκδοση του σχετικού φύλου εφημερίδας της κυβέρνησης και την έναρξη των πληρωμών προς τους δικαιούχους παραγωγούς. Συζήτηση έγινε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι λόγω της ευλογιάς των εγωπροπαυάτων, ενώ όλα τα θέματα περιλαμβάνονται και σε υπόμνημα που παρέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς στον Υφυπουργό. Η πορεία του έργου για την ίδρυυση της πόλης της Φλόρινας από το φράγμα 30.000 βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Δημάρχου Φλόρινας Βασίλη Γιαννάκη με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο, παρουσία του βουλευτή Φλόρινας Σταύρου Παπασωτηρίου. Συζητήθηκε αναλυτικά η εξέλιξη του έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την περιοχή, καθώς αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών ίδρυυσης της πόλης. Ο Δήμαρχος ζήτησε την άμεση επανέναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός. Μένεται η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην κρυστάλλο πηγή Φλόρινας. Οι πυρηνές γλώσσες πλησίασαν σπίτια του χωριού και μέσω του 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν και να απομακρυνθούν προς τις πρέσπες μέσω του παλιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση επίγειων δυνάμεων. Αρχικά ξέσπασε σε δασική περιοχή, ωστόσο γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Στο πυρηνό μέτωπο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, 2 πυροσβέστες, 13 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο, το οποίο ξεκίνησε τις ρήψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας. Στα συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΗ στο Άγαλμα Βενιζέλου αλλά και το ΠΑΜΕ στην πλατεία Χάνθ, το Σάββατο, στο πλαίσιο των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συμμετέχουν τα εργατικά κέντρα και τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σωματεία εργαζομένων που ανήκουν στη δύναμη του ΠΑΜΕ. Για τη συμμετοχή εργαζομένων και συνταξιούχων στα συλλαλητήρια θα αναχωρήσουν λεωφορεία από όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας και όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να ενημερώνονται από τα εργατικά κέντρα, τα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ και τα σωματεία στα οποία ανήκουν. Σειρά ερωτημάτων για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών αναφορικά με τη φοίτηση παιδιών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας θέτει με ερώτησή του αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος εν ώψη έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Ζητάει από τους συναρμόδιους υπουργούς να δώσουν αναλυτικά στοιχεία ειδικά για κάθε έναν από τους νομούς Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλόρινας για όλες τις παραμέτρους που αφορούν τη λειτουργία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και για την παράλληλη στήριξη. Δεδομένα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των παιδιών, για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα για το προσωπικό, τις υποδομές, τον εκπαιδευτικό και λειτουργικό εξοπλισμό, την ετοιμότητα λειτουργίας, τον έγκαιρο εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών, τον απολογισμό σχετικής αξιοποίησης πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και για την εφαρμογή της Διυπουργικής Ρήτρας Δικαίης Μετάβασης. Ενημερωτική εκδήλωση συγκέντρωση στην Κοζάνη διοργανώνει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο. Στη συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από μέλη της Συνομοσπονδίας για όλα τα θέματα των συνταξιούχων και θα οριστεί Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας. Το 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Let's Get Together διοργανώνει η Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Κοζάνης. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Δημοτικό Κήπο από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με δωρεάν είσοδο. Στόχος του φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, η γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και η διασύνδεση και η καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, με μια σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, θα συμμετέχει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ στο Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης στο 4ο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας. Αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως

Thursdays. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις με τίτλο Τροχιά 26 πραγματοποιούνται μέχρι την Κυριακή στην περιοχή του ΟΣΕ Κοζάνη στο πλαίσιο των Λασανίων. Σήμερα από τις 7 θα παρουσιαστούν τα καλλιτεχνικά εργαστήρια του Δήμου Κοζάνης. Στις 8 θα δοθεί συναυλία από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πανδώρα. Στις 8.30 θα παρουσιαστούν οι νεανικές ομάδες σύγχρονου χορού Las Andivas και στις 9 θα εμφανιστούν τα μουσικά γκρουπ Μικρές Νοθείες και Groovy Utopians. Μια ξεχωριστή δράση με τίτλο «Η τσάντα που ταξιδεύει» θα πραγματοποιηθεί αύριο από το Εργαστήρι Τεχνών και Πολιτισμού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαίρι στο Άργος Οριστικό». Από τις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, μικροί και μεγάλοι θα συμμετέχουν σε δωρεάν σε ένα μεγάλο φεστιβάλ δημιουργίας με εικαστικά εργαστήρια, θεατρικό παιχνίδι, κόμικ και γελιογραφία, μουσικοκινητικές δράσεις και δημιουργικές κατασκευές. Η εκδήλωση παράλληλα έχει και έναν μεγάλο σκοπό, καθώς οι συμμετέχοντες αντί για εισιτήριο καλούνται να προσφέρουν σχολικά είδη που βρίσκονται σε καλή κατάσταση για να διατεθούν σε όσους έχουν ανάγκη. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Ένα τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, λοιπόν, που κυκλοφόρησε το 1988, υπήρξε πηγή έμπνευσης των παιδιών, Children of Revolution, που το διασκεύασαν και έτσι το ακούσαμε εμείς και άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής. 20 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Μια καλή τραγούδια, λοιπόν, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με μια βροχούλα, λοιπόν, και ήρθε η δροσούλα. Βέβαια θα ξανανεύουν οι θερμοκρασίες σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους. 30 με 31 το μεσημεράκι στη Δυτική Μακεδονία, πάντα με την πιθανότητα βροχής και σήμερα. Χαμηλότερη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς.
1: Άσε με και εσύ, αλλά τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά μέρα που είναι, ας μην γκρινιάξουμε. Άντε, άντε.

0: Μια βροχή λοιπόν που ήρθε στην πόλη της Φλόρινας, δεν ξέρω εάν έβρεξε και στις γύρω περιοχές, ξέπλαινε τους δρόμους και δρόσησε λιγάκι την ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα ξαναέχουμε κατά τόπους βροχούλες και σήμερα μετά το μεσημέρι, όπως είπαμε και πριν. Φαντάζομαι ότι αυτά δεν είναι τα φθινοπορεινά πρωτοβρόχια. Το μυαλό μας είναι σε αυτούς που φεύγουν για διακοπές αυτή την εποχή, να τους ευχηθούμε καλές διακοπές. Ο Σεπτέμβριος, το λένε πολλοί, είναι ο καλύτερος μήνας για τις διακοπές. Ησυχάζουν λίγο όλα, είναι πιο καθαρές οι θάλασσες, πιο ζεστές. Και έτσι λοιπόν θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του Λεωνίδα Μπαλάφαθ που θα μας πάει στην Αμοργό. Να πούμε όμως τι έρχεται σήμερα. Σήμερα έχουμε ονομαστικές γιορτές λοιπόν. Διακόνησα στην υπηρεσία του Αποστόλου Παύλου η Φίβη. Η μνήμη της γιορτάζεται στις 3 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν τη μέρα αυτή γιορτάζουν οι Φίβοι και ο Φίβος. Κοντά σε αυτούς γιορτάζει ο Άνθυμος και η Ανθυμία, ο Αρχόντης η Αρχοντία, ο Πολύδωρος η Πολυδώρα. Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου και του χρόνου με ένα καλό γαμπρό, αρχοντονικοκυρά πενεμένη και δακτυλομετρούμενη.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ένα τραγούδι του Λεωνίδου Μπαλάφα που μας δίνει πολλές πληροφορίες για το νησί της Αμοργού, που είναι, όπως είπαμε, υπέροχο, όπως υπέροχο είναι πολλά μέρη της Ελλάδας που είτε επισκεφτήκατε φέτος, είτε θα επισκεφτείτε, είτε αυτή την ώρα βρίσκεστε εκεί. Πάμε όμως εμείς σιγά σιγά να ξετυλίξουμε τη σημερινή ημέρα, να δούμε τι φέρνει. Τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, να πούμε ότι στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στο βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και απέτησαν από τον Όθωνα αυτό που αρνούνταν να παραχωρήσει επί χρόνια, σύνταγμα. Η εξέγερση λοιπόν με πρωταγωνιστές τον Δημήτριο Καλέργη και Ιωάννη Μακρυγιάννη έβαλε τέλος στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας. Και χάρισε βέβαια στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα, πλατεία Συντάγματος.
1: Εσύ τώρα δεν το πιστεύεις, αλλά εγώ μια μέρα θα σε κάνω βασίλισσα, Ελένη. Και αν δεν σε κάνω βασίλισσα, να πέσει το ταβάνι και να με πλακώσει.

0: Αντώνης Καλογιάννης και άλλοι στη πρωτοψάλτη στο τραγούδι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» με αναφορά στην 3η του Σεπτέμβρη που διανύουμε σήμερα. Ένα τραγούδι που τη μουσική του έχει γράψει ο Ηλίας Ανδριόπουλος σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Σε μια εμβληματική Ελληνίδα ηθοποιό θα περάσουμε αμέσως τώρα, η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1926 με το όνομα Ειρήνη Λελέκου, όμως εμείς την ξέρουμε σαν Ειρήνη Παπά. Λυτή, δωρική μορφή, σύμβολο της ελληνικής ομορφιάς, διάσημη εκπρόσωπος του μεσογειακού πολιτισμού στο εξωτερικό, χαρισματική και δυναμική γυναίκα, έγινε διεθνώς γνωστή για τις υποκριτικές της ικανότητες αλλά και για το πνεύμα της. Στη σταδιοδρομία της αναμετρήθηκε με σημαντικούς γυναικείους ρόλους του θεάτρου και του κινηματογράφου, εσαρκώνοντας πλήρως τη δύναμη της αρχαίας τραγωδίας. Η Ειρήνη Παπά είναι από τις μετρημένες στα δάχτυλα ηθοποιούς που ξεπέρασαν τα στενά όρια της Ελλάδας και έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο που της περίσευε, σημαντικό ρόλο στην καλλιτεχνική της διαδρομή έπαιξαν το πανέμορφο πρόσωπο που έγραφε στο φακό και η βαθιά εκφραστική της φωνή αλλά και η δυναμική της προσωπικότητα. Ευτύχησε να συνεργαστεί με πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες όπως ο Γιώργος Τζαβέλλας, ο Μιχάλης Κακογιάννης, ο Κώστας Γαβράς, ο Φραντζέσκο Ρόζι, ο Έλιο Πέτρη και ο Μανουέλ Ντε Ολιβέιρα. Γεννήθηκε λοιπόν μία μέρα σαν σήμερα, αλλά έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2022 και σε ηλικία 93 ετών.
1: Εγώ θεωρώ το παραμύθι σε αυτό που ήταν το πιο ανήθικο που υπάρχει. Να το πω να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα παρά περάσει η μοίρα, να σε χρήσει η βασίλισσα και τελειώνει. Για όνομα του Θεού. Τα πανεπιστήμια, οι σχολές, τα βιβλία, οι διδασκαλίες. Δεν πιάνει τίποτα. Τι είμαστε εμείς δηλαδή. Και πάω και με παίρνω σαν ηθοποιό. Και σαν ηθοποιό και να ξεκίνησα και λέω: εγώ δεν τα κάνω αυτά. Δεν θα παίξω αυτή με το στήθος την κρεμάστρα του πουλόβερ. Είμαι ηθοποιό και μόνο αν μα αρέσω σαν ηθοποιό θα παίξω. Εγώ δεν κάνω τις. Και έτσι δεν το εννοούσα ότι εγώ δεν μπορώ να γεράσω, εγώ θα γεράσω άνετα και ωραία, χωρίς ντροπή και χωρίς καμία ενοχή, γιατί αυτή είναι η μοίρα μας. Αλλά το δεν επιτρέπεται να γεράσω και δεν μπορώ να γεράσω είναι αυτά που αναθέτουν στη γυναίκα. Ως πόθος η γυναίκα είναι το 19ρικο που μου σχοβολάει λουλούδια. Η φύση βέβαια δίνει ορμές μέχρι να πεθάνεις, δεν την νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, δεν επιτρέπεται σε εμάς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να γεράσουμε, δεν επιτρέπεται σε εμάς να αυτό που λέμε. Και έτσι είναι λιγάκι άγριο για τη γυναίκα και δεν στο εύχομαι να έχει γεννηθεί, γιατί μας έχει ανατεθεί η ηθική του σεξ και η ομορφιά.

0: Η πολύ δυναμική φωνή της Ειρήνης Παπά, η οποία ξεχώρισε στον κινηματογράφο και το θέατρο, αποτυπώθηκε και στο τραγούδι που ακούσαμε και όχι μόνο σε αυτό, σε πολλά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κυρίως. Και πάμε τώρα σε μια άλλη κορυφαία ηθοποιό του θεάτρου και του κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1983. Αυτή η ηθοποιός δεν είναι άλλη από την Έλλη Λαμπέτη, η οποία γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 στα Βίλια της Αττικής. Το πραγματικό της όνομα ήταν Έλλη Λούκου. Να πούμε ότι η Έλλη Λαμπέτη έδωσε εξετάσεις κάποια στιγμή στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε. Ωστόσο, το ταλέντο της αναγνωρίστηκε από τη Μαρίκα Κοτοπούλη, που την πήρε κοντά της και σύντομα έγινε η αγαπημένη της μαθήτρια. Μάλιστα, της είχε τόση εμπιστοσύνη, ώστε την σε επέτρεψε να διαβάζει ακόμα και τις ερωτικές επιστολές που είχε λάβει από τον Ίωνα Δραγούμη στις αρχές του 20ου αιώνα. Εκείνη τη χρονιά ήταν που απέκτησε και το νέο της επώνυμο. Να πούμε ότι αργότερα καθιερώθηκε ως ηθοποιός εξαιρετικής εσωτερικότητας στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν. Το 1942 έκανε και τον ντεμπούτο της στο κινηματογράφο. Το 1950 παντρεύτηκε το Μάριο Πλωρίτη, ο γάμος τους όμως δεν άντεξε για πολύ. Χώρισαν 3 χρόνια αργότερα, όταν η Έλλη γνώρισε τον Δημήτρη Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν λοιπόν έγραψαν μία από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην υποκριτική τέχνη. Συγκρότησαν δικό τους θίασο μαζί με τον Γιώργο Παπά, ανέβασαν πολλά έργα που ξεχώρισαν. Να πούμε βέβαια πως παρότι η Έλλη Λαμπέτη και ο Δημήτρης Χόρν υπήρξαν αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή και στο σανίδι, η σχέση τους έφτασε στο τέλος το 1959. Οι ίδιοι δήλωναν ότι θα ξανασυνεργαστούν σύντομα, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε ότι πολύ σύντομα, στη δεκαετία του 70, η Έλλη Λαμπέτη χρειάστηκε να δώσει μια σκληρή μάχη για τη ζωή της, καθώς πάλευε με τον καρκίνο. Έφυγε από την ζωή στις 3 Σεπτεμβρίου του 1983.
1: Ήτανε τόσο όμορφα τότε όλα. Η σοφίτα, η τρύπια μας κουβέρτα, το κουμπαράς με τη μοναδική μας λύρα.
2: Το κουμπαρά τον έσπασε και η λύρα ήταν κάλπικη.
1: Κάλπικη.
2: Η λύρα που ορκιστήκαμε στην αγάπη μας να μην χαλάσουμε ποτέ ήταν...
1: Κάλπικη. Η αγάπη μας όμως ήταν αληθινή, Παύλο. Και το πορτρέτο μου, τι έγινε το πορτρέτο μου?
2: Είναι το μόνο που μου έχει μείνει από σαν ανελίκη. Δεν το πούλησα ποτέ αυτό το πορτρέτο. Βρίσκεται πάντα στη σοφίτα, πάνω από το κρεβάτι μου. Και όταν είμαι μόνος, απογοητευμένος, μιλάω με αυτή την εικόνα και νομίζω πως είναι ζωντανή και πως με ακούει. Της λέω τα όνειρά μου, τις έννοιες μου, τις πίκρες μου. Και ό,τι και αν της πω, μου απαντάει πάντα.
1: Σε αγαπώ.

Το απόσπασμα που ακούσαμε λίγο πριν το τραγούδι ήταν ένας διάλογος από την κινηματογραφική ταινία «Κάλπικη Λύρα» ανάμεσα στην Έλλη Λαμπέτη και τον Δημήτρη Χόρν. Και το τραγούδι που ακούσαμε είχε τον ίδιο τίτλο «Κάλπικη Λύρα» και ήταν ένα ντουέτο ανάμεσα στην Εροφίλη και το Γιάννη Πάριο. Πάμε τώρα σε έναν ξεχωριστό πραγματικά ζωγράφο, Έλληνα ζωγράφο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 1994, το όνομά του Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας. Εκτός από ζωγράφος υπήρξε και γλύπτης από τους διαπρεπέστερους εκπροσώπους της γενιάς του 30. Μαθητής του Κωνσταντίνου Παρθένη, υποστήριξε και ο ίδιος μια ελληνική σχολή ζωγραφική, στηριγμένη αφενός στην τόπια παράδοση και αφετέρου στην αισθητική του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Επιβλήθηκε ως δημιουργός και εκτός Ελλάδας, ανήκοντας στην ομάδα των κλασικών του μοντερνισμού. Γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1906 στην Αθήνα, ενώ έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και πριν, αφού είχε πολλές βραβεύσεις και υπάρχει και ένα μουσείο που φέρει το όνομά του, στις 3 Σεπτεμβρίου του 1994 σε ηλικία 88 ετών.

0: Λίγο χρώμα μας έβαλε η Μιρέλα Πάχου με το τραγούδι της και πάμε στο 1958, όπου μία μέρα σαν σήμερα, με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρχίζει η αστυνομία να εφαρμόζει ένα νόμο που ήταν κάπως παράξενο στους, στα αγόρια κυρίως, που έκαναν πράξεις έτσι αλήτικες ή που πρόσβαλαν την κοινή γνώμη, τους κούρευαν με την ψηλή ως μέσο καταστολής και μάλιστα τους βάζανε έτσι κουρεμένοι όπως ήταν, με μία ταμπέλα μπροστά που έγραφε «Είμαι Tetty Boys», και ήταν ο γνωστός νόμος περί Tetty Boysμού που τέθηκε σε εφαρμογή μία μέρα σαν σήμερα.
1: Άτιμη νεολαία, έχετε και δωρεάν παιδεία. Ανάθεμά σας υποψήφι Tetty Boys.

0: Πολλά τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους αλήτες, με την καλή έννοια. Ένα από αυτά ακούσαμε μόλις από το Βαγγέλη Γερμανό. Ήταν και το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε ωστόσο το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα. Να πούμε ότι ο Σωτήρης Νάστος ήταν στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας. Χρήστος Τσοπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης. Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Αβιρεντέρτσι.
2: Αρίβεντέρτσι το λένε, βέβαια.
1: Αμάν σχολαστή καπούς, αδερφέ μου.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, το Αμίντεο στις Σέρες, μες στο πούλμαν περνούσα. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Στον Άγιο Νικόλαο, ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι Αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι ξένα συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ενδοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο, όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και η τράπεζα αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην
0: φυσικά.
2: Ηλία, γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σερά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο,
0: ναι.
2: Αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου όπως της είπε να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ ναι. εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά.
2: Ένα παρόμοιο τέκνασμα ναι. που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη. Και τώρα η ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι, κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες στερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τιμαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και, και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά, οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρήστο, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι.
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη. Την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγησης νευρολογικής κατάστασης του παιδιού, του 10χρονου παιδιού, η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τις αντιδράσεις του παιδιού, το επίπεδο συνείδησης και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματος μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπως καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στους θεράποντες γιατρούς να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο της νοσηλείας, αφαιρώντας την υποστήριξη της διασωλήνωσης. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παιδών του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου οι φυλακές η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ηπείρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις Κτηριακές Υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, η κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Μάλιστα.
4: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, έχησε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
5: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 270 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 270 μέτρα.

0: και εναέριων μέσων φυσικά. Στο πεδίο να επιχειρούν από 40, πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κοζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, συνεχίζει η ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσία των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα αιστεία πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον νεοδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Μπεν Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτέριου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει, μάλιστα. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό

0: Πόρτινα σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
1: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
1: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Έχεις
1: να ξέρετε,
0: δίκιο.
1: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
2: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλυνσης έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
0: ναι,
2: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εθνηλάτηση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το Επεισοδιακό Περιφερειακό Συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εθνηλάτηση και η θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας, να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εθνηλάτηση, βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε η Νίκο, να ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους στηροκόμους?
3: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αυθόδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές, από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή. Και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα. Ναι, μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και 1.300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμο από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
4: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας, που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
3: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που καλύπτει τη στρατού.
5: Οι μεγάλες αλλαγές.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
6: καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
6: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκό με πόλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη η κινητοποίηση σημαδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν, αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
0: Ναι.
6: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία στον αφανισμό μετά την θανάτηση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεις, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμμα βρέθηκαν και οι διώξεις αγροτών για τη συμμετοχή στις περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρο στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς που επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023, όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα δύο κράτη, της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα, στα πλαίσια της επίσκεψης, ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αερίου. μέσω του Ενεργειακού Κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βέλβετου. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο δύο γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βέλβεντου, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
8: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι, στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις δύο γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβεντού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβλεφθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κύθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κύθνο.
9: Και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κύθνο λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
9: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του καθενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κύθνο, είναι καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
9: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
9: Σίγουρα,
0: στο να έρθει κάποιος.
9: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί, το χειμώνα ιδίως, είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά, αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
9: Θέλω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς?
9: Ευέδωσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
9: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Και εγώ ευχαριστώ για την εξέλιξη.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, τη φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στη Χίο λόγω των άγωνων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριο Σέριος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν το ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανότητας Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιών, Καρφάλη, Κονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο Λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ιταλία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι οι ίδιοι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια των τριών παιδιών.
0: Μάλιστα, απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αμεσότητα, Αλεξάνδρα.

0: Πάμε στην Κρήτη και πάλι στην Κατερίνα Πολύζου αυτή τη φορά, καθώς έχουμε κινητοποίηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που είναι ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαίο το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παρακτέρες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτη, τον κύριο Ανανοτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργούς του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωριστεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το εργατικό κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες, έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων αναμισά ώρα έως 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, αλλά εκεί είναι και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβατών τον Αύγουστο του 2026 από το κεντρικό λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίας που είχαμε στην πορθμιακή γραμμή κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλώ σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ναι, άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες, αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλίνη, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο και ειδικά την θερινή περίοδο συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκατακτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγωτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση εκτός ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, την οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους», όπου ο Ερμής Μιχαήλ Αθανασόπουλος και η Δωροθέα Μουντέ θα παρουσιάσουν μια βραδιά λυρικού τραγουδίου εμπνευσμένη από τη σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα. Και η αυλαία του φετινού φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουσενάρ, μαζί με τη χιώτισσα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται. Αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμο.
2: Τόσο παλιό.
3: Ψαραδέλης. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδευοξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει την βοβιτενία του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Κουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώμα Νέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes. This is a skeleton from
5: outer space having a party.
7: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
6: The Family Tapes.
7: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX, ο Πέτρος Αδάμ.
8: Κόσμος 93,6.

με τον David Walters, τον Γάλλο τραγουδιστή, συνθέτη και παραγωγό από το άλμπουμ του Soul Tropical, σε ένα από τα ομορφότερα κομμάτια του δίσκου, Αν Λόσο λέει ο τίτλος. Έτσι σας καλωσορίζω στη μουσική μας βόλτα που ξεκινάει τώρα και διαρκεί μέχρι τις 4, πάντα από τον κόσμο 93,6. Πίσω στο 1972, σε αυτό το ατελείωτο ταξίδι κάτω από τον καυτό ήλιο, με αυτό το folk rock αριστούργημα, το κομμάτι που είχε ρίξει εκείνη τη χρονιά από την κορυφή, το Heart of Gold του Neil Young. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

0: Αμερικά και Host with No Name βεβαίως και 10 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε Κόσμο και την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και μία από τις πιο ιδιαίτερες διασκευές για τη συνέχεια σε ένα κλασικό κομμάτι του Bowie.
1: I don't wanna go out. And I won't stay in. Get things done.
0: Modern Love, καλησπέρα σε όλους.

Jealous Lover, μια εξαιρετική στιγμή νομίζω από το ολοκένουργιο άλμπουμ των Rolling Stones, το Silver Tongues. Jealous Lover εδώ στον Κόσμο 93,6. Γραπτά μηνύματα περιμένω στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις, έτσι θα βρείτε την παρέα μας. Και από το 2026 πίσω στο 2009, σε εκείνη την super banda των Danger Mouse και James Mercer, τους Broken Bells δηλαδή. Αυτό είναι το High Road.

Το single του φθινοπόρου, νομίζω είναι αυτό. Ονομάζεται Don't Cry, η συνεργασία της Ολυμπία Βιτάλης και του Maverick Sabr. Και πάμε να ακούσουμε κάτι από την πρώτη περίοδο της δισκογραφίας των Heavy. Από το ντεμπούτο τους άλμπουμ είναι το Set Me Free.

Ο Γάλλος Ben Longley Soul από το άλμπουμ του Sad Generation το 2025 είχε κυκλοφορήσει αυτό και δεν ξέρω αν είναι Dolly Parton πριν φύγει από τον μάταιο του το κόσμο πρόλαβε να ακούσει αυτήν την διασκευή γιατί είμαι σίγουρη ότι θα της αρέσει πολύ.

Ο Adam Scone και η Parlor Green σε αυτήν την εκρηκτική soul funk διασκευή του Jolene. Ξεκινούν σιγά σιγά να τρέχουν και οι διαγωνισμοί στα social media του Κόσμος. Η ομάδα Σημείο 0 και ο σκηνοθέτης Σάββας Τρούμπος θα παρουσιάσουν τη σπουδαία τραγωδία του Ευρυπίδη «Ιφηγένεια ή ένα βλίδι» 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Ο Ευρυπίδης αναφέρεται με ομότητα στις συνέπειες της βαρβαρότητας του πολέμου αλλά και στην κατάρρευση των ανθρώπινων αξιών. Στην «Ιφηγένεια ή ένα βλίδι» η δίψα των ισχυρών για εξουσία διαλύει κάθε έννοια ηθικής και οικογένειας, προκαλώντας την οργή αλλά και την αντίδραση των καλλιτεχνών. Όμως ευτυχώς αυτή η καταστροφή δεν φέρνει μόνο το τέλος, αλλά γεννά και την ελπίδα για ένα νέο κόσμο. Στο Instagram και στο Facebook του Κόσμος, Κόσμος 936, έτσι μας βρίσκεται, εκεί θα διεκδικήσετε τις διπλές προσκλήσεις, ενώ ο διαγωνισμός θα τρέχει μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας. Κάντε απλώς ένα like και αυτόματα συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Περνάμε τώρα στον Will Holland, στον Quantic. Εδώ συνεργάζεται με την φανταστική soul τραγουδίστρια την Alice Russell. Από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ το Look Around the Corner, εδώ διασκευάζουν ένα παραδοσιακό βρετανικό folk κομμάτι που είχε γίνει γνωστό τη δεκαετία του 70 στην εκτέλεση των Pentangle. Traveling Song.

βραζιλιανό στήλο Ζόρζι Μπέν εδώ τραγουδάει για τον έρωτα του Μογγόλου αυτοκράτορα του Σαχ Τζαχάν για τη σύζυγό του τη Μουμτάζ Μαχάλ, προς τιμή της οποίας χτίστηκε βεβαίως το μνήμιο Τάζ Μαχάλ στην Ινδία, εδώ σε ένα από τα πιο επιδραστικά κομμάτια της βραζιλιανικής μουσικής από το 1972. Και από τη Βραζιλία να πάμε στη Γαλλία να συναντήσουμε για τη συνέχεια τον ταλαντούχο τραγουδιστή και τραγουδοποιό τον Mr. Day. Ακούμε το κομμάτι Queen of the Minstrels.

και κυκλοφόρησε το 2024, θυμίζει πολύ έντονα έτσι τις θρυλικές δουλειές του Marvin Gaye, το Stevie Wonder. Live For You ήταν η The Sacred Souls και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Αυτή τη γλυκιά μελωδία του Season Song από τους Blue States. Μείνετε εδώ στον κόσμο 93,6. Συνεχίζουμε αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε παρέα με τη Λουκία Σούπουλη έως τις 4.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από την Ιταλία με αυτή την τολμηρή διασκευή της Giusy Ferreri στο κλασικό La Bambola που ερμήνευσε αρχικά η Patti Bravo το 1968. Σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Μεσημεράκι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Έχει δροσίσει λιγάκι μου φαίνεται. Είναι 4 λεπτά μετά τις 3. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Και άλλη μια διασκευή για τη συνέχεια, το κλασικό garage rock κομμάτι των Them του Van Morrison από το Nick Waterhouse σε αυτή την εξαιρετική εκτέλεση I Can Only Give You Everything. Καλησπέρα και πάλι.

καινούριο σόλ κομμάτι από την ανερχόμενη τραγουδίστρια και τραγουδοποιό την Αγία Αναλία, αυτό που μόλις έφυγε από τον αέρα μας με τίτλο House Broken, και έρχεται η γεμάτη πάθος φωνή του Rory Graham, του Rag & Bone Man δηλαδή, από το 2017 και μέσα από εκείνο τον πολύ επιτυχημένο δίσκο του, το Human. Τον ακούμε στο Skin.

2009 με εμφανείς επιρροές έτσι από τη μουσική των Massive Attack, οι οποίοι υπογράφουν την παραγωγή αυτού του δίσκου. Σε πιο τροπικά μονοπάτια, ο Βραζιλιάνος Ρόζι συμπράττει με τους Menahan Street Band. Ακούμε το Tropical Man. Καλησπέρα και πάλι.

Είναι 27 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον κόσμο 93,6. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τον Γάλλο Γκάτς. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Στην παρέα σας είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Αχινό Στυλίδα στη Φθιώτιδα. Κινητοποιήθηκαν 4 εναέρια μέσα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Ακινητοποιημένη η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιά στο σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Αύριο ενώπιον του ανακριτή, ο 43χρονος φερόμενος πατέρας, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Στις 5 Οκτωβρίου, η δίκη του 43χρονου για επεισόδιο στα κρατητήρια. Με πλήγματα στις στρατιωτικές, ενεργειακές και άλλες πολιτικές υποδομές του Ιράν, απείλησε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατς, σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης κατά της χώρας του. Για το φαινόμενο El Niño, προειδοποιεί ο ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά, ο πλανήτης, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Νεφώσεις αύριο, πρόσκαιρα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαρβελάκη.

με μια κολεκτίβα μουσικών από τη Νέα Υόρκη, τους Bronx River Parkway και από το άλμπουμ του San Sebastian 152. Ακούσαμε το κομμάτι Mi Corazón και έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Και από την Αμερική στη Βραζιλία με τον Wagner Pa. Σύγχρονη σάμπα και ένα κομμάτι με τίτλο Falando Alto.

Μάριο Φράντσεσκα. Μάριο Φράντσεσκα.

Ένα αριστούργημα της Κασκινής με έτσι υπνοτικό ρέγγε ρυθμό και αυτά τα απόκοσμα jazz πνευστά. Ghost Town Specials βεβαίως. Σε ένα προφητικό κοινωνικό σχόλιο για τη Μεγάλη Βρετανία του 1981 που μιλούσε για την ανεργία, τη φτώχεια, τη φυλετική βία αλλά και την ερήμωση των πόλεων. Είχε κυκλοφορήσει το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ακριβώς τη στιγμή που είχαν ξεσπάσει ταραχές σε πολλές βρετανικές πόλεις. Ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ που λειτουργεί σαν ζωντανό ηχητικό ντοκουμέντο της εποχής.

Είναι μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να κλείσω εγώ για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα ωραία μηνύματά σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον κόσμο και τους 93,6. Σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Και από τη Γερμανία θα πάμε στη Γαλλία. Εκεί θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή με τους Nouvelle Vague να διασκευάζουν Tears for Fears. Από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το κλασικό πλέον All Right και Frenic. Ξεκινήσαμε σήμερα 6 λεπτά μετά από τις 4. Ήρθαμε στο απόγευμα της 5ης για να κάνουμε παρέα για αυτό το 2ωρο, από τις 4 μέχρι και τις 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε μαζί λοιπόν και με τις μουσικές μας πορευόμαστε, με όσα μιλούν στα συναισθήματά μας. Μέχρι τις 6 ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα είναι στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε. Καλησπέρα σας.

Και είμαστε εδώ και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από μια απώλεια, καθώς έφυγε από τη ζωή η γυναίκα που σημάδεψε το φεμινιστικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Gloria Steinem, δημοσιογράφος, συγγραφέας και μία από τις σημαντικότερες μορφές του φεμινιστικού κινήματος. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω της μια πορεία περισσότερων από 6 δεκαετιών στον αγώνα για την ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών. Γεννημένη στις 25 Μαρτίου του 1934, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του δεύτερου κύματος του φεμινισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτική ακτιβίστρια, συνέβαλε καθοριστικά στη μεταφορά ζητημάτων όπως η ισότητα των φύλων, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Έγινε γνωστή από τη δεκαετία του 60 μέσα από τη δημοσιογραφική της δουλειά, αναδείχθηκε σε μία από τις πιο επιδραστικές δημόσιας συζήτησης. Έγινε γνωστή από τη δεκαετία του 60 μέσα από τη δημοσιογραφική της δουλειά, αναδείχθηκε σε μία

τα περισσότερα από 60 χρόνια ακτιβισμού. Μάλιστα, η κυκλοφορία του βιβλίου είχε προγραμματιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Τα σχεδόν 100 χρόνια της Γκλώρια πάνω στη γη ήταν χρόνια γεμάτα ζωή και νόημα, λέει η ανακοίνωση που εκδόθηκε για το θάνατό της. Και σημειώνει πως το μεγαλύτερο χάρισμά της ήταν η ικανότητά της να ακούει τους άλλους, να τους κάνει να αισθάνονται ότι τους βλέπουν και τους ακούν, και με τα λόγια της πράξης και το παράδειγμά της έδωσε στους ανθρώπους την ελευθερία να είναι ο πιο αληθινός εαυτός τους.

Sky Newman και Man of the House. Υπάρχει και αυτή η όψη στην αγάπη, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Και τώρα πάμε για τις 4:30 με Jalin & Conda, ένα από τα λίγο παλιότερα, If You Don't Want My Love. Μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο σταθμό Αστροπύργου κινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Για το φαινόμενο Ελνίνιο προειδοποιεί η ΟΗΕ, καθώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε αχαρτογράφητα νερά ο πλανήτης, προειδοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος Radio

Κόσμος 93,6, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής και στο erteco.gr μας βρίσκεται, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντιόμαστε και εκεί και live και on demand, και αυτή η Πέμπτη έχει νέες ταινίες στις αίθουσες και όλοι συζητούν για την πατρίδα, σε σκηνοθεσία Παβέλ Παυλικόφσκι, με εξαιρετικές κριτικές. Είναι η ταινία νομίζω που θα δούμε όλοι αυτές τις ημέρες στις αίθουσες. Ο νομπελίστας Τόμας Μαν και η κόρη του Έρικα ξεκινούν το 1949 ένα οδικό ταξίδι από τη Φραγκφούρτη μέχρι τη Βαϊμάρη, όπου ο διάσημος συγγραφέας του Μαγικού Βουνού θα τιμηθεί τόσο από τους δυτικούς όσο και τους ανατολικούς συμπατριώτες του. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα, βραβείο σκηνοθεσίας της Κάνες για ένα road movie που θυμίζει, λέει, τις μπεργκμανικές Άγριες Φράουλες. Λιτό, κέριο και αριστοτεχνικά σκηνοθετημένο, θέτει πολύπλοκα ηθικά και πολιτικά διλήμματα δεμένα με την ιστορία του 20ου αιώνα. Πατρίδα, λοιπόν, βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και στα σινεμά και είναι, νομίζω, η ταινία της εβδομάδας. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Leon Bridges, Light the Way, από τη νέα του δουλειά που περιμένουμε μέσα στο Σεπτέμβριο. Έχουμε ακούσει τα πρώτα 8 τραγούδια και περιμένουμε και τα 4 τελευταία, και έτσι θα ολοκληρωθεί η κυκλοφορία αυτού του αλμπούμ σε 3 μέρη. Ουσιαστικά έχει φτάσει στα χέρια μας. Θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στον Ναύπλιο, ξέρετε εσείς, και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, να πούμε για τις δύο επανεκδόσεις που έχουν ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Η ταινία Μπασού, ο μικρός ξένος του 1986, είναι η ταινία, είναι από τις πρώτες ταινίες οι οποίες αναγέννησαν τον Ιρανικό κινηματογράφο. Βγαίνει επίσης και ο Δηλός από το 1965, μια ταινία από την Ινδία. Εκεί λοιπόν λιγότερο νεορεαλιστικός και περισσότερο δραματικός, ο Σατιαζίτ Ράι εξελίσσει μια συγκινητική ερωτική ιστορία σε ένα διεισδυτικό ψυχογράφημα, και αυτό μετά σε μια σκληρή κοινωνική καταγγελία. Στις καινούργιες πάντως ταινίες έχουμε και μία κωμωδία, και στο θηρινό σινεμά αυτές τις μέρες μια χαρά είναι η κωμωδία, νομίζω. Spa Weekend λέγεται και θυμίζει κάπως αυτές τις κομεντί των Zeros, με πολλά κλισέ φυσικά, και όμως με πολύ ταιριαστό η χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστριών της ταινίας, σκηνοθεσία John Lucas και Scott Moore, έτσι που λέτε.

εδώ έχει τίτλο Someone Else, Ραφαήλ Μελετέας. Ένας σπουδαίος μουσικός της εγχώριας jazz σκηνής, κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι αυτό το τραγούδι και περιμένουμε μέσα στο φθινόπωρο περισσότερα τραγούδια από εκείνον.

Cindy Barrows, Because I Know That I Can. Λέγαμε πριν για σινεμά, για το σινεφίλ. Να πούμε τώρα και για τις τέσσερις τελευταίες παραστάσεις της Νένας Μεντή για το «Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας», για τους θεατροφίλους η είδηση, αλλά και για όσους δεν έχουν προλάβει να δουν την συγκεκριμένη παράσταση. Ο μονόλογος λοιπόν μιας λαϊκής γυναίκας που μετατρέπεται σε οικουμενικό μάθημα ζωής και ελληνικής ιστορίας μέσα από την ερμηνεία ζωής της Νένας Μεντή, σε αυτό το συγκινητικό έργο του Πέτρου Ζούλια. «Μια ζωή, λοιπόν, ο μονόλογος μιας μοδίστρας». Η παράσταση στο θέατρο Βουγιουκλάκη στα Βρυλίσια είναι ήδη sold out, είναι προγραμματισμένη για τις 18 Σεπτεμβρίου και μένουν ακόμα τρεις παραστάσεις όπου μπορείτε να κλείσετε εισιτήριο: στο Λαύριο 6 Σεπτεμβρίου, Χαλκίδα 12 και Γάλλιο 15 Σεπτεμβρίου. Με αυτές λοιπόν τις παραστάσεις κλείνει και η καλοκαιρινή περιοδία της παράστασης που αναδείχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές των δύο τελευταίων θεατρικών σεζόν. Και πάμε για φινάλι πρώτης ώρας. Μικρή διακοπή, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Archmond Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
9: Κόσμος 93,6.

Σάντρα Βίλσον, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz και μία από τις σημαντικότερες παρουσίες της jazz κατά τις δεκαετίες 80 και 90, έφυγε σε ηλικία 70 ετών, γνωστή για τη χαρακτηριστική αυτή βαθιά άλτο φωνή της και την ικανότητά της να καταργεί τα μουσικά σύνορα, άρχισε να παίζει πιάνο σε ηλικία 6 ετών και αργότερα έμαθε κιθάρα. Το άλμπουμ της Blue Skies του 88 την καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικότερες νέες παρουσίες της φωνητικής jazz τότε, και η μεταγραφή της στην Blue Note στις αρχές δεκαετίας του 90 άνοιξε το πιο δημιουργικό και εμπορικά επιτυχημένο κεφάλαιο της καριέρας της. Κέρδισε 2 Grammy το 97 και το 2009. Και 9 λεπτά μετά τις 5 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά.

My Silly Boy, ωραίο και τρυφερό το λες. Και καλησπέρα ξανά. Δεύτερη ώρα εκπομπής μέχρι τις 6 παρέα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και προχωράμε. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας σήμερα. 2-10-6-06-64-29 παράληψη. Αλλιώς γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Δώστε στίγμα, τι κάνετε αυτό το απόγευμα Πέμπτης 3 του Σεπτέμβρη.

Το ορκέστρα Κοκάνα. Καλό απόγευμα και σε εσάς που πίνετε τον καφέ σας στο μπαλκόνι αυτή την ώρα. Λοιπόν, έβλεπα σήμερα ένα άρθρο που έλεγε πώς να βοηθήσεις κάποιον που περνάει μια δύσκολη περίοδο χωρίς να δώσεις ούτε μια συμβουλή. Αυτό είναι θαύμα αν μπορεί να γίνει, γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Η βιασύνη, λέει, να δώσουμε συμβουλές σε κάποιον που αγαπάμε όταν διανύει μια δύσκολη περίοδο είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Όμως, όχι μόνο δεν το κάνει να νιώσει καλύτερα, αλλά μάλλον έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Οι ειδικοί μιλούν για την ενεργητική ακρόαση πια, την ικανότητα να ακούς προσεκτικά και ουσιαστικά το συνομιλητή σου, προσπαθώντας να τον κατανοήσεις παρά να βιαστείς να εκφέρεις άποψη, ενώ και οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι αυτή η στάση ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Και υπάρχουν, λέει, και οδηγίες που σε κάνουν να μην μιλάς, να λες αυτό που πρέπει να πεις. Και οι οδηγίες αυτές είναι, λέει, πρώτα να ρωτήσεις τον εαυτό σου ποιον προσπαθείς πραγματικά να ανακουφίσεις. Τον άνθρωπο που έχει πρόβλημα, τον άνθρωπο που έχει απέναντί σου ή εσένα. Να βοηθήσει, λέει, τον άλλον να νιώσει λιγότερο μόνος πριν πεις μια συμβουλή. Οι άνθρωποι πρέπει να νιώσουν ότι πραγματικά τους καταλαβαίνεις. Να αφήσεις, λέει, να παραμείνει εκείνος να παραμείνει εκείνος που ξέρει καλύτερα τη ζωή του από ότι την γνωρίζεις εσύ. Ο πιο γρήγορος τρόπος για να κάνεις, λέει, κάποιον να νιώσει ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι δεν το καταλαβαίνουν, είναι να συμπεριφέρεις σαν να ξέρεις την κατάστασή του καλύτερα από τον ίδιο. Εντάξει, είναι σύνηθες αυτό να συμβαίνει, έτσι, όταν μιλάμε με φίλους. Να μην μαντεύεις, λέει, τι χρειάζεται. Δεν θέλουν όλοι το ίδιο είδος υποστήριξης. Και αντί να δίνεις λύσεις και συμβουλές, να μάθεις τι ακριβώς χρειάζεται ο άλλος από εσένα.

If you wanna be happy, πάντως για να το κλείσουμε το θέμα, νομίζω ότι οι άνθρωποι περισσότερο έχουμε ανάγκη να εξωτερικεύσουμε τα συναισθήματά μας, να μιλήσουμε, παρά να μας πούνε τι πρέπει να κάνουμε. Και ειδικά πολλές φορές όταν μας το λένε και μας κουνάνε και το δάχτυλο.

Συνήθως τις λύσεις τις έχουμε μέσα μας. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5:30 και μετά ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα και τις τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια σύμφωνα με διπλωματικές πηγές. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης. Επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς. Οι 170 επιβάτες θα μεταφερθούν με λεωφορεία της Hellenic Train στον προορισμό τους σύμφωνα με την ανακοίνωση. Τους 1.260 έφτασαν οι νεκροί από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Οι αγνοούμενοι ξεπέρασαν τους 5.000. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία. Ένα περιστατικό καταγράφεται στο Μόναχο με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους 2 Βούλγαρους υπηκόους και ένα άλλο κοντά στη Φραγκφούρτη. Άγνωστο εάν οι 2 νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της Ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Above, Baker Matt και Lady Blackbird από το 2024 και μπήκαμε στην τελική ευθεία για σήμερα και που λέτε λαμβάνω μήνυμα από μεγάλη παρέα που ξεκίνησε τώρα μόλις τις διακοπές της και κάνει tour στη Βόρεια Εύβοια. Να τους στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα και είμαστε εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος, που άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί στο Κόσμος, στους 93,6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio

Μέσα στο καλοκαίρι επέστρεψε και ο Lewis of Man. Που κάνει πάντα πολύ ιδιαίτερες δουλειές. Brazilian

Little Sims και Lydia Kito. Και ήθελα να σας πω λίγο πριν φύγουμε για αυτή τη συνέντευξη που διαβάζω στο lifeo.gr από τον Κάρλος Κουέβας, που τον συνάντησε ο Χρήστος Παρίδης στο τηλεστήριο της Ελευσίνας. Ήρθε για μία μόνο βραδιά, όπου συμμετείχε στην παράσταση «Η ζωή στα δάση», που παίχτηκε λοιπόν στα Καταλανικά και είναι βασισμένη στα εμβληματικά βιβλία οικολογικής συνείδησης του Henry David Thoreau. Παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο βοτανικό κήπο Ζαρντί της Βαρκελόνης, διασκευή της Μαρίνα Εσπάσα και σκηνοθεσία της Γκλώρια Μπαλάνια. Και ο Χρήστος Παρίδης λοιπόν συνάντησε στην Ελευσίνα τον Κάρλο Κουέβα, σε αυτόν τον σπουδαίο ηθοποιό που έχει κερδίσει διεθνή φήμη χάρη σε μερικές από τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix, στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει. Και φυσικά δεν έχει σταματήσει να παίζει στη χώρα του, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο, και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους νέους ηθοποιούς της Ισπανίας. Η συνέντευξη έχει τίτλο «Η ταυτότητά μας χάνεται», ίδια παπούτσια, κινητά και μουσικές. Αξίζει κανείς να πει, να διαβάσει τη συνέντευξη και να πει φυσικά για τον Κάρλο Κουέβας ότι επισκέπτεται συχνά τη χώρα μας. Μάλιστα, εμπιστεύθηκε στον Χρήστο Παρίδη ότι έχει εργαστεί και στα νησιά, βοηθούσε μια ισπανική οργάνωση στην περίθαλψη προσφύγων. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να τον συναντήσει κανείς σε αυτό το κείμενο, σε αυτή τη συνέντευξη.

James Hunter Six και το Heartbreak και φτάσαμε λίγο πριν το τέλος και όπως το ακούγαμε λέω δεν γίνεται, θέλω Elvis Presley τώρα.

0: Elvis Presley λοιπόν, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 και θα είναι και Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα. Έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο, οπότε μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, για χαρά.
1: Όλο του μαρέ, μόζουπα, αλλά ροή, έλε παραού.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the summertime, γιατί είμαστε στο summertime ακόμη και αυτό το Σεπτέμβρη, ζεστό ο Σεπτέμβρη, 3 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο. Σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα, όπως κάθε απόγευμα θα είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές και ο Μπάμπης Δούκαρος θα βρίσκεται απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Εδώ εμείς διαβάζουμε τα μήνυματά σας σε Messenger, Viber, Facebook, Instagram, ακολουθείς τις σελίδες μας. Διαγωνισμός τρέχει για κινηματογράφο. Σε λίγο θα τα δούμε και αυτά. Πώς θα κερδίσεις προσκλήσεις για ωραίες ταινίες. Το φθινόπωρο φαίνεται να αργεί.

Burn It Down, Σαμπούζι μας με τον Λέον Μπρίτζες το 2026, αυτό το ντουέτο, αυτή η πολύ ωραία συνεργασία, όπως και αυτή η εκτέλεση που έρχεται. Don't You Want Me στο 2026, συνωνύμο τίτλος του άλμπουμ. Και η χρονιά που φεύγει, φεύγει, γιατί φεύγει, 4 μήνες έχουμε. Θα ακούσουμε τα ωραία του 26 και νομίζω ότι θα είναι αρκετά. Είχε αρκετά καλές στιγμές η χρονιά μουσικά. Και όπως κάθε χρόνο θα την κλείνουμε παρέα, που ψηφίζετε και εσείς τα αγαπημένα σας για να τα ακούσουμε στο τέλος. Εντάξει, έχουμε 4 μήνες γι' αυτό.

6, Instagram, Facebook, ακολουθείς τις σελίδες μας και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμό που τρέχει για να κερδίσεις προσκλήσεις διπλές για την ταινία Hope που έρχεται στους κινηματογράφους, μια συναρπαστική ταινία δράσης, 10 Σεπτέμβρη από το Σινόμπο, το Hope που έκανε τους πάντες στις Κάνες να τα χάσουν. Φέρνει μια νέα πρόταση λοιπόν στο Blockbuster Cinema με αδρεναλίνη, κυριολεκτικά από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Μέσα στα social media μπαίνεις στο Instagram και στο Facebook Κόσμος 93,6. Και παίρνεις μέρος στην κλήρωση που θα γίνει Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Γενικότερα μέσα στα social media θα βρεις διαγωνισμούς να κερδίσεις προσκλήσεις για θέατρο και σινεμά.

λοιπόν από Marie Fruez και το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2026, Soto Mayor. Στο Μέξικο με το Porvenir, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

Μία έρευνα που διαβάζω λέει ότι η μοναξιά δεν είναι απλώς ένα δυσάρεστο συνέστημα. Μπορεί να επηρεάσει το σώμα με τρόπους που οι ερευνητές συνδέουν όλο και περισσότερο με τη μακροπρόθεσμη υγεία και το προσδόκιμο ζωής. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν μοναξιά μεγάλη, η κοινωνική απομόνωση, ο εγκέφαλος μπορεί να ερμηνεύσει την έλλειψη κοινωνικής σύνδεσης ως μορφή απειλής και μεγάλης. Με την παρόδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση του στρες, τον ύπνο, τις φλεγμονές, την αρτηριακή πίεση και τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Ακόμη ένας λόγος για τον οποίο η χρόνια μοναξιά μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από μια απλή ψυχολογική εμπειρία. Με μια μεγάλη μετανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Perspectives on Psychological Science, εξέτασε δεκάδες μελέτες και διαπίστωσε ότι τόσο η κοινωνική απομόνωση όσο και η μοναξιά συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας. Η σχέση αυτή ήταν σημαντική, ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη διάφορους άλλους παράγοντες υγείας και δημογραφικά στοιχεία. Το είχε πει και ο David Bowie. You feel so lonely, you could die. David Bowie. Και η εποχή όλο και σπρώχνει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάβημα της Αθήνας προς την Άγκυρα για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί ως αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, πακέτο κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και το στεγαστικό. Με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και την στέγαση, το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά στο Πετροχώρι Ξάνθης, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 74 πυροσβέστες και περιοδικά 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Καιρός, νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου. Έως 33 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Buena Vista Social Club με Coco Freeman. I still having fun where I'm looking for on YouTube. Καλοκαιρινό, όπως και ο Σεπτέμβρης. Τα παρά 25, απόγευμα 5ης, 3 Σεπτέμβρη, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουδια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Οι Stones στον αέρα μας με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε σε Viber, Messenger, Instagram, όλα τα social υπάρχουν. Και plus erteco.gr, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας.

Seeds, can't seem to make you mine. Έφυγε η Κασάνδρα Βίλσον από τη ζωή στα 70 της, 1η Σεπτέμβρη. Μια σπουδαία, σπουδαία φωνή, πάρα πολύ ιδιαίτερη φωνή, ιδιαίτερη ερμηνεία, γεννημένη στο Τζάκσον του Μισισιπί, από τις πιο επιδραστικές τραγουδίστριες της jazz, γιατί κατάφερε με όλα τα στοιχεία που είχε μέσα στη μουσική της, από την jazz, τα blues, την country και τη folk, γιατί είχε πολύ ιρλανδικό στοιχείο. Ένα κορίτσι που μεγάλωσε σε ένα μουσικό σπίτι με πατέρα μουσικό και καθηγητή, και η μητέρα της λάτρευε τη Motown, είχε πολλούς δίσκους της Motown. Αυτό που λέμε κάθε φορά όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε ένα τέτοιο σπίτι, πιθανότατα ο δρόμος να το βγάλει κάπου όμορφα μέσα στη μουσική. Δύο βραβεία Grammy είχε κερδίσει η Κασάνδρα Βίλσον. Το Time την ανακήρυξε ως την καλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής το 2001. Οι γονείς της αγαπούσαν πάρα πολύ την ποιοτική μουσική, γι' αυτό και εκείνη έμαθε κιθάρα. Ο μπαμπάς της καθηγητής μουσικής, μέσα στη μουσική όλη της τη ζωή κατάφερε να δώσει κάτι μέσα σε αυτό το σύμπαν της μουσικής και να αφήσει το δικό της ιδιαίτερο σημάδι. Απίστευτη φωνή, Κασάνδρα Βίλσον, θα την ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ Traveling Miles, Time After Time, ιδιαίτερο, πολύ πολύ ωραίο Time After Time. Και μπορείτε να μπείτε και μέσα στο rteco.gr να ακούσετε ένα αφιέρωμα στην Κασάνδρα Βίλσον από τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο για το Traveling Miles συγκεκριμένα. rteco.gr, όλες οι εκπομπές και τα podcast του κόσμου.

από τις ωραιότερες εκτελέσεις. Κασάνδρα Γουίλσον έφυγε 1η Σεπτέμβρη στα 70 της. Το Traveling Miles από ίσως η πιο χαρακτηριστική στιγμή της αναζήτησής της. Μέσα σε καινούριους δρόμους έψαχνε τη μουσική. Ένας φόρος τιμής στο Miles Davis που έγινε κάτι περισσότερο. Μια προσωπική συνομιλία μαζί του. Μέσα από τη σειρά Cosmos Jazz History, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος έχει σκεγγραφίσει με ξεχωριστό τρόπο αυτή τη διαδρομή, φωτίζοντας μια καλλιτέχνηδα που δεν ακολούθησε απλώς τη jazz, αλλά συμμετείχε σε κάθε νέα της ανακάλυψη. Μέσα στο airteco.gr μπορείτε να το ακούσετε, και αν τυχαίνει να μην ξέρετε την Κασάνδρα Γουίλσον, να μάθετε περισσότερα πράγματα για μια ξεχωριστή φοβερή φωνή. Εμείς θα την ακούσουμε και το New Moon Daughter, είναι εξαιρετικό άλμπουμ, και το Traveling Miles. Εμείς θα την ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε το 2015, Coming Forth by Day. Εδώ διασκευάζει The Way You Look Tonight, Κασάνδρα Γουίλσον. Ένα μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, στη Νέα Ορλεάνη, για να δουλέψει και στην τηλεόραση. Δούλεψε με φοβερούς τζαζίστες και εκεί αποφάσισε να αφοσιωθεί στην τζαζ και μετά στη Νέα Υόρκη.

The Way You Look Tonight, συγκλονιστική Cassandra Wilson. Και είναι τρομερό το ότι δεν ήταν τόσο γνωστή, δεν ήταν τόσο στα φώτα. Μία υπέροχη φωνή, και το Time After Time νομίζω ότι το είχε διασκευάσει η Eva Cassidy, η Cassandra Wilson και ο Miles Davis, οι τρεις εκτελέσεις τρομερές, φυσικά και η original εννοείται. Ένα υπέροχο τραγούδι που έτυχε να το πάρουν φοβεροί καλλιτέχνες που έχουν κάτι πολύ ιδιαίτερο στον τρόπο που ερμηνεύουν, όπως η Cassandra Wilson. Είναι από τις ήταν δυστυχώς από τις ερμηνεύτριες που σταματάει ο χρόνος όταν ερμηνεύουν. Δεν είναι απλά ένα τραγούδι, πάντα θα περάσει από πίσω ή στο background ή άλλη μια ωραία εκτέλεση σε κάτι. Ήταν από τις φωνές που απλά σταματάει ο χρόνος όταν ερμηνεύουν, όπως και η φωνή που ακολουθεί, που τα δύο ωραιότερα Time After Time τα έχουν τραγουδίσει η Eva Cassidy, που και εκείνη έφυγε στα 30 της, πάρα πολύ νέα, και όλοι οι καλλιτέχνες το έλεγαν πόσα πολλά μπορούσε να δώσει. Ιδιαίτερα Πολ Μακάρτνι το έλεγε, γιατί κόντεψε να λιποθυμίζει όταν την είδε ζωντανά, και ζωντανά θα την ακούσουμε και εμείς να ερμηνεύει. Είναι συγκλονιστικό το Fields of Gold, γιατί και το Time After Time του τραγούδους απίστευτα, αλλά στο Fields of Gold ήταν σαν κάτι να έγινε τρομερό. Δύσκολα πιστεύει κανείς ότι μπορεί ένας καλλιτέχνης να ερμηνεύσει με τέτοια ομορφιά. Δεν είναι ακόμα το Time After Time, γιατί το ακούσαμε από Cassandra. Συγκλονιστική η Eva Cassidy.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1. 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
5: Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
7: Αυτό το Σάββατο στα Dex, ο Πέτρος Αδάμ.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Times, John Legend, The Roots, Black Thought. Δύσκολες στιγμές χωρίς αγάπη. Yeah, yeah. Αυτές ζούμε. Yeah, yeah. Αυτό λέει ο John Legend, πάντα επίκαιρο αυτό θα είναι. Και κάθε τώρα περισσότερο από ποτέ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, μουσικές για να νιώθουμε πιο όμορφα, για να είμαστε παρέα, για να μας ακούς όπου και αν βρίσκεσαι, μέσα, ιδιαίτερα μέσα από το erteko.gr, διαδικτυακά ακούσε τέλεια ποιότητα με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, φωτογραφίες, όλες οι εκπομπές ζωντανά και on demand μέσα από το erteko.gr, ένας πλανήτης του ραδιοφώνου για εσένα. Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 8.

Love από την Τζόσου Στόουν. Αγάπη, το σημαντικότερο που χρειάζεται κανείς, και υγεία φυσικά. Όπως και υπάρχει κάτι που έχει χρεωθεί στο Heath Ledger, ότι το έχει πει ο Heath Ledger αυτό, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Είναι όπως όλα αυτά που γίνονται viral στο ίντερνετ, που μπαίνει ας πούμε η φάτσα του Νίτσε, ξέρω εγώ, και μια ατάκα δίπλα που μπορεί να μην την έχει πει ποτέ. Αλλά τουλάχιστον, εντάξει, αν δεν το ξέρουμε ότι το έχει πει σίγουρα ο Heath Ledger αυτό, εντάξει, δεν χρειάζεται να το έχει πει ο Heath Ledger, απλό common sense είναι ότι οι άνθρωποι μετρούν τη ζωή με επιτεύγματα που μπορούν εύκολα να τα βάλει σε μια λίστα. Τι δουλειά κάνει κανείς, αν είναι παντρεμένος, αν έχει δικό του σπίτι, αν έχει παιδιά, πόσα χρήματα βγάζει. Κάπου ανάμεσα στο κυνήγι αυτών των σταθμών είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς μια ερώτηση που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία και δεν τη ρωτάει κανείς όταν συναντάει κάποιον μετά από χρόνια. Η ερώτηση είναι: έχεις παντρευτεί, έχεις παιδιά, δουλεύεις. Δεν ρωτάει κανείς αν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος, γιατί η ζωή δεν είναι μια λίστα για το σούπερ μάρκετ όπου όταν τσεκάρεις κάθε κουτάκι αυτό σου εγγυάται την πληρότητα. Η επιτυχία σημαίνει πολύ λίγα πράγματα αν ξυπνάει κανείς νιώθοντας αποκομμένος, αποσυνδεδεμένος από τον εαυτό του, όταν δεν έχει χτίσει κανείς μια ζωή που παίρνει χαρά και γεμίζει. Μετά όλα τα τέξ αυτά στα κουτάκια δεν έχουν και μεγάλο βάρος.

Ήταν στο Feeling Good και ο Roy Orbison με τη συνοδεία της Royal Philharmonic Orchestra πιάνει στα χέρια του το Love Hurts από το album Crying.

0: Έτσι, ο Roy Orbison το διασκεύασε, ο Roy Orbison το 61 του Bull Dog Bryant. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από τους Everly Brothers, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από τους Everly Brothers, και ο Graham Parsons με την Emmylou Harris το διασκεύασε. Δηλαδή μιλάμε ότι το πήραν στα χέρια τους σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Graham Parsons, η Emmylou Harris, ο Roy Orbison που ακούσαμε, αλλά μία μπάντα που την ξέρουμε όλοι, ακόμη και αν κανείς δεν ξέρει το όνομα της μπάντας, ξέρει όμως καλά ποια μπάντα έκλεψε αυτό το τραγούδι και το έκανε δικό της και έσβησε από το χάρτη ονόματα όπως ο Roy Orbison, οι Everly Brothers, και ήταν η Nazareth. Η Nazareth που δεν μπορεί να πιστέψει άνθρωπος ότι δεν είναι το Nazareth το τραγούδι και ότι είναι κάποιο άλλο που το έγραψε, ας πούμε. Και αυτή είναι η αλήθεια, γιατί γίνεται αυτό έτσι. Κάποια στιγμή στην ιστορία είναι μια στιγμή που ένας άνθρωπος ακούει ένα κομμάτι και μπορεί να το κλέψει. Πόσοι καλλιτέχνες το έχουν κάνει που δυσκολεύεσαι να πιστέψει ότι έχει γράψει άλλο. Να, πρόσφατα που το συζητούσαμε για την Dolly Parton, δεν έγινε αυτό με τη Whitney Houston, με το I Will Always Love You. Είναι μερικές μελωδίες που ταιριάζουν σε άλλες ψυχές, ακόμη και αν είναι όμορφες εκεί στην πρώτη τους εκτέλεση. Και το τραγούδι που ακολουθεί, σαν σήμερα το 1983, η μπάντα αυτή το έφερε στην κορυφή. Αυτή η μπάντα πάλι το πήρε δικό της. Άλλη μια τέτοια περίπτωση είναι η UB40. Κάνουν το τραγούδι δικό τους που έχει συνδεθεί με καλοκαίρια και καλοκαίρια και feeling good στιγμές. Είναι αυτό με το που μπαίνει για κάποιους, όχι για όλους, για κάποιους που έχουν γεννηθεί κάποια συγκεκριμένη δεκαετία. Το ακούς κατευθείαν από τον πρώτο στίχο, νιώθεις καλοκαίρι και ξενιασιά. Ένα τραγούδι που από άλλα χέρια ήρθε, γιατί και οι UB40 δεν ήξεραν καν ποια ήταν η πρώτη εκτέλεση, έτσι, δηλαδή λανθασμένα. Δεν ξέραν ότι είναι Neil Diamond από το 67. Νόμιζαν ότι είναι μια ρέγγε εκτέλεση του Tony Trae που είχαν ακούσει το 1969. Παρ' όλα αυτά δεν μασίσανε, το κυκλοφόρησαν, και το 1983, σαν σήμερα ακριβώς, 3 Σεπτέμβρη, βρέθηκε στο φως της κορυφής.
1: Cosmos Classic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Τζίγκο στο 2026 και αυτό. Ο Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρά 25. Με ακόμη να έχουμε ήλιο έτσι και ζέστη το Σεπτέμβρη, γιατί ξαφνικά είναι αυτό που σκέφτεσαι, ότι σιγά σιγά θα ανοιχτώνει από τις 5. Έρχεται αυτός ο καιρός. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Απλά θυμίζω ότι σε λίγο καιρό, από τις 5 νύχτα τουλάχιστον, τώρα είμαστε ακόμα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαιρινός. Κόσμος 93,6, Κλαούδια Μάτουλα για λίγο ακόμη στο μικρόφωνο, μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

Light the way, Leon Bridges, τον αέρα μας το 2026 και αυτό. Εμείς θα πάμε δεκαετία 80 και σε μια στην αγαπημένη δουλειά που έχει πει ο Paul Simon ότι έχει κάνει. Αυτό είναι το αγαπημένο του άλμπουμ, το Graceland με διαφορά, και για όλη την εμπειρία που δούλεψε με μουσικούς από την Νότια Αφρική. Φυσικά όλα τα άλλα parts τα έχουν γράψει session μουσική στην Αμερική, αλλά όντως ήταν στη Νότια Αφρική και έκανε μουσική με natives από την Νότια Αφρική, ανθρώπους μουσικούς που δεν πίστευε ποτέ ότι θα συναντήσει. Και αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα albums του Paul Simon, το Graceland.

Graceland λοιπόν από τον Paul Simon και μια πολύ ωραία στιγμή στη μουσική το 1986, όπως και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν το 2000 όταν ο Mark Knopfler, γενικότερα ήταν όλες ωραίες στιγμές μετά τους Dire Straits, όταν ο Knopfler πήρε το δικό του δρόμο μακριά από τις μεγάλες συναυλίες rock προς τη folk, προς τα roots, με φοβερές και συνεργασίες και προσωπικά άλμπουμ. Sailing to Philadelphia και εδώ το Where It Is, Mark Knopfler.

One από την Anne Brun. Κόσμος απογευματάκι 5η 3 Σεπτεμβρίου, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο ναρκισμός, διαβάζω, αυξήθηκε περισσότερο στις γυναίκες από ότι στους άντρες, που ήταν πιο ψηλά. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αυτό. Μετά από ανάλυση δεκαετιών δεδομένων, έδειξε ότι οι άντρες παραμένουν πιο ναρκιστικοί συνολικά. Ο αριθμός αύξησης του ναρκισμού στις γυναίκες όμως είναι μεγαλύτερος τον τελευταίο καιρό, πιθανώς λόγω αλλαγών στις κοινωνικές προσδοκίες και φυσικά τι άλλο, τα social media. Κοινωνίες με υψηλό ατομικισμό παράγουν περισσότερους ναρκισιστές και έρευνα σε 30 χώρες έδειξε ότι οι κοινωνίες που εκτιμούν την ατομική επιτυχία, τη διαφοροποίηση και την αυτοproβολή, κυρίως δυτικές, έχουν υψηλότερα ποσοστά ναρκισιστικών χαρακτηριστικών. Είναι και πολιτισμικό φαινόμενο, όχι μόνο ψυχολογικό.

Η Florence ήταν αυτή η φωνή ζωντανά από το London Stadium 22 Μαΐου του 18. Florence μαζί με τους Rolling Stones στο απίστευτο Wild Horses. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, είναι Πέμπτη, έρχεται το βραδάκι 3 Σεπτεμβρίου. Έρχεται και ο Πέτρος Αδάμ. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Καλό βράδυ, Willy DeVille για το τέλος. Να διασκευάζει Hey Joe από το Backstreets of Desire. Καλό βράδυ να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το Lounge του Κόσμου κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμου στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Tokyo Nita.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Να πούμε ότι επιτέλους δρόσησε, να το πούμε. Γελάνε απ' έξω για τα παιδιά, γελάει και ο Κώστας Γεωργακόπουλος και ο Παπιστούκαρος, όλοι, γιατί είπαμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επιτέλους λίγο δρόσησε, λίγο φύσηξε. Για μια μέρα, για δύο μέρες, για τρεις μέρες, ποιος ξέρει. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 5 λεπτά μετά τις 8. Στον κόσμο, στους 93,6, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Σελίν Σιγκέρ και Καμπολντο Καντεμπόστανη. Βρε τι πάθαμε σήμερα. Καλώς όρισα στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

Κατεπόσταν λοιπόν, τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε όμως στο Κώστα Ναβαρίνο φέτος, όχι αν ημέρα, την επόμενη, 16 Αυγούστου ήταν στο Κώστα Ναβαρίνο παρέα με τον Πάροφ Στέλλαρ. Στα event στο νέο χώρο που έχει στηθεί και στο W, στο Κώστα Ναβαρίνο, με εξαιρετικά live. Έλση Σιλιάνο, Κατεμπόστανη και Πάροφ Στέλλαρ. Κάπως έτσι. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Τζαζ και όλα τα υπόλοιπα μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας.

Αυτό είναι το Astounded και η Brand Van 3000. Αυτά είναι μια μουσική κολεκτίβα που την είχαμε ακούσει εκεί το 2000-2001. Έπαιξαν funk, new disco και η καταγωγή τους από τον Καναδά. Δεν ήταν, ήταν 7-8 μέλη αν θυμάμαι, και τραγουδίστριες, αλλά και μάλιστα είχαν πειράξει και το Move On Up κάποια στιγμή και το Rocking Down the Highway των Doobie Brothers. Εδώ βέβαια ακούσαμε το Astounded με την φωνή του Curtis Mayfield. Και από το 2001 ερχόμαστε στο σήμερα, το εξαιρετικό πραγματικά άλμπουμ του Rufus Wainwright.

Όσες φορές και να ακούμε αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησε ο Rufus Wainwright με τα τραγούδια του Kurt Weill, ανεξάρτητα αν είναι live, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Δηλαδή, αν τον έβλεπα και μιλάγαμε κάποια στιγμή, τον είχα πετύχει πριν από χρόνια όταν είχε έρθει στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει, έχει γυρίσει, έχει κάνει μια μεταστροφή στον ήχο του και με το Dream Requiem το 2025, το οποίο θεωρητικά ήταν ένα soundtrack album live που είχε κάνει στο Παρίσι, αλλά και με το Folkracy και φυσικά με το live που έγραψε με τα τραγούδια και ηχογράφησε του Rufus Wainwright. Ο ήχος και αυτή η μεταστροφή που έχει κάνει δείχνει πραγματικά τι μπορεί να κάνει αυτός καλλιτέχνης, να τραγουδήσει αυτό το operatic, αυτό το κλασικό baroque pop όπως το έλεγαν πριν από χρόνια. Εάν ζούσε ο David Bowie θα το λέγαμε art pop. Η ουσία είναι όμως ότι αυτή η οπερατική πλευρά του Rufus Wainwright είναι τόσο ιδιαίτερη, την οποία μπορεί και την υποστηρίζει βέβαια και λόγω της φωνής του και λόγω του performance, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι μακάρι να μας χαρίσει κι άλλες τέτοιες στιγμές. Ξάλλου είναι νέος, είναι μόλις 53 ετών. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις. Γκάμπι Μορένο.

Φυσικά κυριαρχεί η είδηση για τον θάνατο της Κασάνδρα Βίλσον, και αυτό το λέμε γιατί χθες το βράδυ πολύ αργά εγώ το είδα να είχε αναρτηθεί και στα social media και στο Associated Press που έβγαλε μια μεγάλη ανακοίνωση, αλλά και στο περιοδικό στην ηλεκτρονική μορφή του Rolling Stone, καθότι μπορεί να έφυγε από τη ζωή η Κασάνδρα Βίλσον πριν από 2,5 μέρες, αλλά η ανακοίνωση βγήκε χθες το βράδυ επίσημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κασάνδρα Βίλσον, μεγάλη τραγουδίστρια και νέα σε ηλικία, μόλις 70 ετών, ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια της Αμερικής σύμφωνα με το Time το 2001.

Ήταν μια τραγουδίστρια η οποία έγινε περισσότερη γνωστή για τη φωνή της που μπορούσε να βάλει μέσα πάρα πολλά μουσικά είδη. Επέκτηνε τα όρια της παραδοσιακής jazz με βάση την blues, λειτουργούσε αβίαστα στη folk αλλά και στην pop και στην country μουσική και κάνει πολλές διασκευές και διασκευάσει ιδιαίτερα κομμάτια από το Sting μέχρι το Time After Time. Και μπορώ να πω κάτι, γιατί την είχαμε δει, εγώ την είχα δει το 2014, άκουγα λίγο τον Γιώργο το πρωί, τον Γιώργο Μουθαρίδη που μίλαγε για την Κασάνδρα, την είχαμε δει με τον Γιώργο το 2014 όταν είχε έρθει στον Καζάρτη δύο μέρες τον Απρίλιο, τη θυμάμαι, για πάρα πολύ ωραίο live πραγματικά από το Jackson του Mississippi. Έφυγε η ίδια, γνώρισε τον Steve Coleman, άφησε μια κολεκτίβα, την M-Base που δούλευε τότε. Και αργότερα έφτασε στο σημείο να κάνει και να τολμήσει μια πιο ακουστική προσέγγιση μουσική που αναδείκνει τη φωνή με ένα ιδιαίτερο τρόπο και γι' αυτό το λόγο ήταν που υπέγραψε την Blue Note Records και κυκλοφόρησε το δίσκο σταθμό για την καριέρα της, το Blue Light Till Dawn, ο οποίος χάραξε τον δρόμο για μια νέα γενιά jazz τραγουδιστών, ενώ παράλληλα χαρακτήρισε και χάρισε στο παγκόσμιο μουσικό ρεπερτόριο τραγούδια που αγαπήθηκαν και από την jazz μουσική σκηνή και από τις υπόλοιπες μουσικές. Και ένα από αυτά φυσικά ήταν γι' αυτό. Lover, come back to me.

Αυτό είναι το Fragile, αυτή είναι η Cassandra Wilson. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μιλάμε για την Cassandra Wilson, έφυγε από την ζωή. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα πριν τις 8.30 το Lover Come Back To Me και φυσικά το Fragile, είπαμε, ήταν από τις τραγουδίστριες που τόλμησε να τραγουδήσει όχι τα American Classics ιδιαίτερα, γενικά τραγούδια τα οποία θα μπορούσε να τα φέρει με πάρα πολύ εύκολο τρόπο στα μέτρα και στα σταθμά της. Εξάλλου η ίδια είχε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε καινοτομήσει, καθότι δεν κοιτάμε μόνο αν πήρε 2 γκράμμι, αν πήρε βραβεία, γιατί έχει πάρει ένα από τις μεγαλύτερες διακρίσεις το 2022, την τίμησαν με το National Endowment for the Arts Jazz Master, που είναι θεωρητικά είναι ο δάσκαλος της jazz, το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών στην Αμερική, είναι μια από τις ψηλότερες τιμές που απονέμονται σε μουσικούς jazz στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσο το ότι έβαλε, άνοιξε το δρόμο σε μια νέα γενιά jazz τραγουδιστριών κυρίως και τραγουδιστών να μπορέσουν να αγγίξουν και τραγούδια της pop και μερικές φορές της soul μουσικής σκηνής, πέραν του ότι η ίδια όταν ηχογράφησε το Blood on the Fields του Wynton Marsalis, ένα άλμπουμ το οποίο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο γιατί κυρίως ήταν instrumental, αλλά έβαλε την πινελιά της σε 4-5 κομμάτια και είχε το βασικό ρόλο και αποτέλεσε, αν θέλετε, την πρώτη jazz δουλειά που κατάφερε να κερδίσει βραβείο Pulitzer. Όλα αυτά για την Cassandra Wilson, που διάβαζα λίγο νωρίτερα, λίγο πριν πω στο στούντιο, ένα πολύ ωραίο και πολύ συγκινητικό, αν θέλετε, μήνυμα που ανέβασε, έχουν ανεβάσει ο δήμαρχος του Τζάκσον φυσικά και οι πάντες, αλλά είχε ανεβάσει ο Γιον Μπατίστ, καθότι ο Γιον Μπατίστ είναι γέννημα θρέμα παιδί της Νέας Ορλεάνης, ήδη από τον Τζάκσον από το Μισισίπι, είχε μείνει και στη Νέα Ορλεάνη και μάλιστα είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο ο Γιον Μπατίστ, σαν φόρο τιμής στη Wilson στο Instagram, ότι είχε ένα διαφυσβήτητο φωνητικό τόνο, μια φράση και η προσέγγιση της στην ύφανση της folklore μουσικής, της R&B και της διασποράς της μουσικής μαζί με πειραματικά και με δημοφιλή είδη είχαν πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε μένα. Όλα αυτά για τον Γιον Μπατίστ. Ο Γιον Μπατίστ έχει παίξει πάρα πολύ jazz. Αν ακούσετε το Village Vanguard, το άλμπουμ με το τρίο του, πραγματικά θα πείτε τι είναι αυτό, ανεξάρτητα με το πώς ξέρουμε εμείς και έχουμε ακούσει το Γιον Μπατίστ μέχρι σήμερα, τις μουσικές που έχει βγάλει από τη Νέα Ορλεάνη. Λίγα από τα πολλά που θα μπορούσε να πει κανείς για την Cassandra Wilson.

Αυτός είναι ο Maximilion και η Club de Belugas. Club de Belugas που τους έχουμε δει στην Ελλάδα. Το Maximilion δεν έχουμε δει στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ απλό. Όταν κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια τραγουδούσε η Brenda Boykin μαζί με τους Club de Belugas, πάντα supporting και βάζοντας τις φωνές. Η Brenda Boykin ούτως ή άλλως είχε καταγωγή από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες και την ρώτησα γιατί είχαν έρθει 3-4 φορές Club de Belugas στην Ελλάδα. Λέω γιατί δεν έχει έρθει μια φορά ο Maximilion αφού μένει στη Γερμανία και μου έδωσε μια φοβερή αφοπλιστική έτσι απάντηση. Λέει Πέτρο, φοβάται πάρα πολύ τα αεροπλάνα, γι' αυτό το λόγο δεν ταξιδεύει εκτός Γερμανίας. Αλλά ο Maximilion όμως την έχει κανονικά την πάντα των Club de Belugas και ηχογραφούν και βγάζουν και εξαιρετικές μελωδίες. Sophie Tucker και Ζακαρέ.

Να στείλουμε τους πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, στη βροχερή Θεσσαλονίκη και στο Αγρίνιο. Μου λέτε ότι βρέχει πάρα πολύ. Ναι, είπαν ότι στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα θα βρέξει. Μπορεί να κατέβει και λίγο ο καιρός προς τα νότια τις επόμενες ώρες. Αλλά μην νομίζετε, το καλοκαίρι ακόμα είναι εδώ, όπως μας γράφετε στα μηνύματά σας. Φυσικά το καλοκαίρι είναι εδώ. Αν περιμένουμε από το Σεπτέμβριο να πιάσει φθινόπωρο, τότε πρέπει να έχουν αλλάξει στην κυριολεξία όλες οι εποχές. Και επειδή οι εποχές έχουν αλλάξει, δυστυχώς έχουμε μάθει ευτυχώς ότι ο Σεπτέμβριος είναι στην κυριολεξία ένας καλοκαιρινός μήνας, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, με 35, 36, 37 βαθμούς. Αν κάνει μια-δυο μέρες λίγο δροσιά, νομίζω ότι και ο Σεπτέμβριος ολόκληρος θα είναι ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας, όπως τον ξέρουμε. Πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε την Mavis Staples. Mavis Staples είναι ένας θρύλος της blues, ένας θρύλος R&B. Είναι μεγάλη ηλικία, είναι 83-84, αν δεν κάνω λάθος. Έβγαλε πέρυσι ένα συγκλονιστικό άλμπουμ live και διασκευάζει το The Waves.

Μέβη Στάμπλος είναι μία από τις μεγαλύτερες, μην πω η μεγαλύτερη φωνή της gospel και της R&B αυτή τη στιγμή εν ζωή, και έχει κλείσει τα 87, όπως μου λέτε πάρα πολύ σωστά, τραγουδίστρια, ακτιβίστρια, και αναζητήστε αυτό το άλμπουμ, αυτό το live που έδωσε το 2017, ένα άλμπουμ που βάζει μέσα την gospel, τη soul και το rhythm and blues. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλλιτέχνης που δεν τραγούδησε εκείνο το βράδυ μαζί της, από τον Eric Church, τον Taj Mahal και τον Μακαρίτη, τον Greg Goldman, μέχρι την Bonnie Rae, τον Aaron Neville, τους πάντες, τον Gab Moe, την Buddy Griffith που έπαιζε μέσα, τους πάντες. Ένα άλμπουμ πραγματικά εξαιρετικό, με όλα τα τραγούδια, με τίτλο Mavis Staples, I'll Take You There, an All-Star Concert Celebration, γιατί είναι 87χρονη πια Mavis Staples, η οποία ηχογραφεί ακόμα κανονικά. Έβγαλε άλμπουμ πέρυσι, έκανε και μια πολύ ωραία συνεργασία με τη Lucinda Williams και διασκεύασε μάλιστα στη Lucinda Williams Bob Marley. Αυτή είναι η Τροβέρ, 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

Always look on the bright side of life. Αυτό έγραψε ο Eric Idle των Monty Pythons. Και το ηχογράφησε το 1978. Τέτοιες μέρες, 8 Σεπτεμβρίου. Ένα τραγούδι που φυσικά ακούστηκε και στο soundtrack και στο άλμπουμ Monty Python's Life of the Brian soundtrack, και πολύ περισσότερο είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί signature song στην Μεγάλη Βρετανία, αν μπορούμε να του κάνουμε ένα, να το βάλουμε στη ζυγαριά με αυτά που κάνει ο Goran Bregovic, που λέει ότι έχω μια μπάντα που τραγουδάει για γάμους και κηδείες. Έτσι ακριβώς είναι και το Always Look on the Bright Side of Life. Στην Αγγλία είναι ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται στα λεγόμενα public events. Ακούγεται από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια μέχρι και τις κηδείες. Βέβαια αυτά μόνο οι Monty Python θα μπορούσαν να κάνουν, και μόνο αυτοί θα μπορούσαν να περάσουν τέτοιου είδους μηνύματα στον κόσμο. Και από έναν άνθρωπο από τον Eric Idle, όπου ήταν ηθοποιός, comedian, έγραφε μουσικές, ήταν screenwriter και είναι τεράστιος, είχε τελειώσει το Cambridge και τελειώσει το Pembroke, ένα μεγάλο κολέγιο στην Αγγλία. Είχε σπουδάσει literature και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και όλα αυτά βέβαια, αυτό το καυστικό βρετανικό, αν θέλετε, χιούμορ και η στοικότητα πάνω στη μουσική του, στους στίχους του, έβγαινε φυσικά μέσα από τα άλμπουμ και τις μελωδίες των Monty Pythons. Εδώ είμαστε και εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, 5η-3η Σεπτεμβρίου. Μια βόλτα μέχρι τη Λατινική Αμερική. Από το Σέμπα Κάμπος που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γερμανία, στο Βερολίνο και στην Ελβετία. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand. Τα πάντα, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, podcast, λίστες, θεματικές λίστες, τα πάντα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Και αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ του Peter Frampton, εδώ στη συνεργασία ντουέτο με τη Sheryl Crow. Breaking the Mold.

άνθρωποι που παρακολουθούν τον Πίτερ Φράμπτον πάρα πολύ στενά, κριτική και μουσική όλα αυτά τα χρόνια, θεωρούν ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογράφησε ο Πίτερ Φράμπτον, το τελευταίο, και είχε να βγάλει πάνω από 15 χρόνια άλμπουμ, θεωρείται ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει ποτέ στην μέχρι τώρα καριέρα του. Ένα άλμπουμ που έκανε την παραγωγή ο γιος του και ένα άλμπουμ το οποίο δείχνει πραγματικά την αγάπη και το χαρακτήρα που έχει ο Πίτερ Φράμπτον τόσα χρόνια για τη μουσική. Ο Πίτερ Φράμπτον είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μουσικού, με την έννοια του ότι ίσως πρέπει να είναι ο μοναδικός μουσικός που έβγαλε ένα live, το Frampton Comes Alive, όπου από ένα διπλό live album έγινε γνωστός και πούλησε μέσα δεκαετία του 70 πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα, και έγινε γνωστός με ένα live album και όχι με ένα στουντιακό album. Το 99,9% των καλλιτεχνών όταν κυκλοφορούν δίσκους γίνονται γνωστοί, τώρα πια δίσκοι, CD, ό,τι θέλετε μπορείτε να πείτε, σε ψηφιακή μορφή τα πάντα, γίνονται γνωστοί από τις στούντιο ηχογραφήσεις. Ο Πίτερ Φράμπτον ήταν ακριβώς αντίθετο, έγινε γνωστός από ένα live διπλό άλμπουμ. Πάμε να συναντήσουμε τον Γραμμάτικ. In this whole world. Με τη φωνή της Αρίθα Φράγκλιν.

Είδαμε στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου. Τον είδαμε παρέα με τους Εντετιέν και τους Pet Shop Boys. Γραμμάτικ Σλοβένος είχε διαμορφώσει ένα ιδιαίτερο ύφος που έβαζε το hip hop με τη soul κυρίως και τη funk, και έγινε γνωστός μέσα από μια πρωτοποριακή στρατηγική διανομής της μουσικής του, κυκλοφορώντας μεγάλο μέρος της δισκογραφίας του πριν από χρόνια δωρεάν, υποστηρίζοντας διαχρονικά πιο ανοιχτά μοντέλα πρόσβασης στη μουσική. Young Club 2 διασκευάζουν Neil Young.

Only love can break your heart. Από τους Sun Club του, ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές, που θεωρώ ότι η εκτέλεση και η πρώτη εκτέλεση του Neil Young είναι αξεπέραστη, αλλά ο καθένας που το παίρνει πάντα βάζει και κάτι παραπάνω, ένα λιθάρι παραπάνω. Και αυτό είναι το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Διαρά. Φατουμάτα Διαρά έγινε γνωστή στη Μεγάλη Βρετανία όταν εμφανίστηκε πριν από 15 χρόνια στο Glastonbury δίπλα στο Paul McCartney, η Μαλινέζα που μένει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία. Και φοβερή κιθαρίστρια.

Αυτή λοιπόν είναι η Φατουμάτα Ντιαρά. Φατουμάτα Ντιαρά μου μένει στη Γαλλία, από το Μάλι, μαλινέζικη μουσική σκηνή, πάντα κυριαρχή. Μάλλον κυριαρχή τα τελευταία 25-30 χρόνια και στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και στη Γαλλία. Αλλά θα πάμε μέχρι τις 9.30 και προσέξτε αυτό το όνομα, θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Ακούεις το όνομα Στέλλα Λεύτη. Και είναι νούμερο 2 αυτή η εβδομάδα στο Billboard. Like it when you're nice, like it when you're nice to me. Boston.

Αυτό είναι ο Τιουάιο και το I've Got to Travel Alone. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 35 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η, 3 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Λεοπόλδο Φεντερίκο η όρκεστρα. Αυτό είναι το Αλγαλόπε από το Καφέντελος Μαέστρος. Το Καφέντελος Μαέστρος είναι το έτερον ήμεση, το αντιπαλοδέος, μας περιπτώσει το λέμε έτσι για να χαριτολογήσουμε, τον Buenavista Social Club. Είναι η συναυλία, είναι τα αποσπάσματα, οι συνεντεύξεις, πρέπει να τη δείτε καταρχήν αυτή την ταινία, που είχε μαζέψει, είχε κάνει παραγωγή ο Βάλτο Σάλες και ο βραβευμένος Γκουστάβο Σανταολάγια, που λατρεύει φυσικά το τάγκο και τίμησε με ένα ζωντανό διπορικό την προσωπική μαρτυρία κάποιων από τους πρωταγωνιστές της εποχής, της δεκαετίας του 40 και του 50 για τους ταγκέρος. Και γιατί το λέμε αυτό? Διότι υπάρχει μια είδηση η οποία δεν έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστή αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και θα έπρεπε, καθότι πρώτη στον κόσμο στο τάγκο βρέθηκε μια Ελληνίδα στο Μουντιάλ Τάγκο που έγινε στο Buenos Aires. Η Ελληνίδα Νάιμα Γεροσοπούλου με έναν Αργεντίνο παρτενέρ, ήταν παρτενέρ και στη ζωή στην αρχή, αλλά συνεχίζουν και χορεύουν εδώ και 15-20 χρόνια, τον Λούκας Γκάουτο. Στέφθηκε λοιπόν νικήτρια στο Buenos Aires, κατακτώντας με τον Αργεντίνο παρτενέρ της το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία Tango de Pista στο Buenos Aires. Ήταν μια μάχη με εκατοντάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο και βρέθηκε στην κορυφή στο θέατρο Grand Rex, όπου πραγματοποιήθηκε ο τελικός της κατηγορίας και ήταν και μια πολύ μεγάλη δικαίωση από μια κοπέλα η οποία δεν ήξερε να χορεύει τάγκο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, δεν είχε καμία σχέση με το τάγκο, ξεκίνησε να χορεύει πριν από αρκετά χρόνια. Είχαν ψηλές θέσεις κάποια στιγμή σε διαγωνισμούς, αλλά εδώ μιλάμε για το παγκόσμιο πρωτάθλημα και σύμφωνα με στοιχεία της διοργάνωσης βγήκαν 800 ζευγάρια από 40 χώρες στο Mundial de Tango 2026. Και όλα αυτά επάνω σε μια σκηνή, επάνω στην πατρίδα του τάγκο στο Buenos Aires, με την ελληνική σημαία πολύ ψηλά. Και διάβαζα και μια δήλωσή της και έλεγε ότι όταν ξεκίνησα στην Ελλάδα ειλικρινά δεν ήξερα καν τι ήταν το τάγκο και έφτασα σε ένα σημείο να έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο τάγκο, αφενός μεν, αφετέρου να φτάνουμε στην κορυφή και να πιστεύουμε ότι μετά από 2 δεκαετίες καταφέρνουμε να κάνουμε ένα όνειρο πραγματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν από μια ελληνο-αργεντίνικη σύμπραξη, από την Άιμα Γιαρεσοπούλου και τον Λούκας Γκάουτο, για να στεφθούν νικητές στο Buenos Aires. Μπράβο, συγχαρητήρια. Στην κορυφή του κόσμου του παγκόσμιου τάγκο λοιπόν ανέβηκε και μια Ελληνίδα χορεύτρια.

Εντυπωσιακή πραγματικά. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα από το Μεξικό ξεκίνησαν και έπεσαν, φίλες και φίλοι, heavy metal. Και έπεσαν και στα ημίχρονα σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πήγαν στην Αγγλία, έμειναν χρόνια στην Σκωτία και στην Ιρλανδία. Για κάποιο λόγο έμαθαν και ασπάστηκαν το τάγκο και το φλαμέγκο, κυρίως το φλαμέγκο, και εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο δυνατά δίδυμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Με δύο κλασικές κιθάρες, νομίζω ότι παίζει από κάτω μια ολόκληρη ορχήστρα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ορχήστρα. Μιλάμε για τον Κόντι Τζόνσον. Εδώ στον κόσμο σε 93,6.

Μια καλή πυρήνια καλοκαιρινή. 5 λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας, 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε για απόψε. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και αφού είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, να ρίξουμε έτσι μια κλεφτή ματιά προς το καλοκαίρι. Γιατί όχι. Από έναν άνθρωπο που έχει τραγουδήσει και έχει μνήσει το καλοκαίρι περισσότερο από όλους, και σίγουρα τον θυμόμαστε χειμώνα καλοκαίρι. Chris Rea, Looking for the Summer. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes. Αυτό το Σάββατο στα DEX ο Πέτρος Αδάμ. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Cassandra Wilson λίγο πριν στο Come Together σε ένα remix house και τραγουδούσε πριν Fragile, δηλαδή Sting. I've got my mojo working και where is my man. Ένας είναι, τον λένε Βασίλη. Bill Selfer, αυτός είναι. Είναι και ο γιος του Μανόλα από τη Νέα Υόρκη. Αυτός είναι τώρα 3. Και αυτός, where is my man. Είναι και ένα κορίτσι στην παρέα που και αυτό γενέθλια σήμερα. Η Έλενα, η φοβερή και τρομερή. Νονά αυτή. Τι σας λέω τώρα, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 5η, 3 Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στο Φίβο, χρόνια πολλά στον Άνθιμο, χρόνια πολλά στον Πολύδωρα. Μπάβης Δούκαρους εδώ φροντίζει τον Νίκο.

Λοιπόν, σήμερα το 58, σαν σήμερα, με απόφαση της κυβερνήσεως του Κωνσταντίνου Καραμαλή, κουρέψανε τον κόσμο. Δηλαδή τους τεντιμπόιδες τους κουρέψανε. Ιδρύεται το Πασόκ, βεβαίως, το 74. Ξέχασα τη Φίβη και την Αρχοντία που γιορτάζουν σήμερα. Λίγο πριν Ιστανμπούλ, Νο Κωνσταντινόπλο, Μαριχουάνα τσατσατσα. Και εδώ το 44. Ζαβιέ Κουγκάτ. Αυτό που το πολύ γρήγορο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τίκο τα. Tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick tick t

Είναι κάποιοι που ταξιδεύουν. Και αφού ταξιδεύουν και ακούνε κόσμο, και τους κάνουμε παρέα εκεί στο αυτοκίνητο. Ώρα καλή στην πρίμη σου και άρα στα πανιά σου, Παναγιώτη Κούκα. Και ο δρόμος να είναι βαμβάκι.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Tokyo Nita.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Η Κασάνδρα Γουίλσον γεννιέται το 55 το Δεκέμβρη. Ήταν τρίτο παιδί και ο μπαμπάς ήταν κιθαρίστας. Τώρα καταγωγές πολλές είχε μες στο αίμα της, γιατί είχε φόν, γιορούμπα, Ελβετία. Και η μητέρα της αγαπούσε πάρα πολύ τη Motown και ο μπαμπάς της τη jazz. Έφυγε χτες το βράδυ η Κασάνδρα Γουίλσον. Έφυγε νέα. Το 55 γεννήθηκε, έφυγε 70 ετών. Για μας μεγάλη απώλεια. Και για σας ελπίζω, και αν δεν τη γνωρίζετε να τη μάθετε. Η Κασάνδρα Γουίλσον ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια της jazz, από το Jackson του Mississippi, με αυτή την πολύ ωραία φωνή που τραγουδούσε blues, country, folk και jazz, δύο γκράμι. Το 2001 το Time περιοδικό την είχε βάλει ως την καλύτερη τραγουδίστρια ever and forever. Πολύ ωραίο όνομα, Κασάνδρα. Δεν έλεγε κακά νέα αυτή. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που είχε κάνει κάποτε ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, μπορείτε να το βρείτε στο Ριτέκο. Και όλη μέρα μιλάμε εμείς εδώ στο Κόσμος για την Κασάνδρα Γουίλσον. Εδώ στο πολύ γνωστό Waters of March Hours, The Marco. Σύνθεση του Αντώνιος Καρλοζούμπιν.

έκανε ένα γιο, του είχε αφιερώσει και ένα τραγούδι. Ζει ο γιος της βεβαίως. Του είχε γράψει και ένα τραγούδι βεβαίως. Και τελευταία το 2020 η Cassandra Wilson ήταν honorate doctorate στη μουσική στο Berklee College of Music.

ήταν Charles Jardim, Αμερικανός μουσικός, κλείνει τα 84, συνιδρυτής των Beach Boys. Πολύ γλυκούλης. Έχει σήμερα γενέθλια. Επαναλαμβάνω, συνιδρυτής των Beach Boys. Έπαιζε κιθάρα και παίζει και τραγουδάει και αρμονίες έκανε. Στα τραγούδια των Beach Boys που ακούμε τη φωνή του είναι το Help Me Rhonda το 65 και το Then I Kiss Her το 65 επίσης.

Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νίκησε τον αδερφό του, τον Κύρο, στη μάχη στα Κούναξα. Και στον Κύρο δίπλα ήταν 10.000 Έλληνες μισθοφόροι, η περίφημη Μύρη, η Μύρη που ύμνησε ο ξενοφώντας το έργο του Κύρου Ανάβασης. Ενός κακού, ενός καλού,

Σαν σήμερα γεννιέται η Ειρήνη Παπά. Η Ειρήνη Λελέκου, αυτή η Ελληνίδα ηθοποιός. Η Ειρήνη Παπά, ξέρω εγώ αυτό, τέλος. Η Ειρήνη Παπά, τελεία. Η μία και μοναδική. Σαν σήμερα γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο κατασκευαστής από την Αυστρία του γνωστού σκαραβαίου. Και Πόρσε,

Ενώ μου είναι το 4 Carrera S. Μπαρωμένο.

River Deep, Mountain High, Ike Turner, Tina Turner. 1966. Back vocals όμως. Η Darlene, η Φανίτα, η Jean, η Γκράθια, η Clyde, ο Λεόν και ο Γκλέν.

0: τέτοια χρονιά οι The Drugs τραγουδούσανε Wild Thing. You make my heart και τέτοια. Επαναλαμβάνω, για αυτούς που οδηγούν και έχουν στόχο να φτάσουν σε νησί. Οδηγείς για να πας σε νησί. Λίγα νησιά οδηγείς για να πας.
1: Sure.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ένα από τα άλμπουμ της Cassandra Wilson που πήρε Grammy 2003, αυτό ήταν το Lay Lay Lay, Lady Lay. Και να ακούσουμε λίγο μπόσα, γιατί η μπόσα βοηθάει πάρα πολύ όταν ταξιδεύεις.

Μπόσα Νόβα είναι ένα είδος βραζιλιάνικης μουσικής που αναπτύχθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο εκεί το 50. Ήταν ένας Μπόσα Νόβα, νέος ρυθμός τότε για αυτούς. Ήταν μια λυρική συγχώνευση της σάμπα και της τζάζ. Άρεσε πάρα πολύ τότε στα παιδιά. Δηλαδή στα παιδιά, στους νέους. Είναι πιο απαλή, έχει πιο πολύ πάθος. Κυριαρχούν τα κρουστά. Έχουμε και πιάνο, έχουμε και κιθάρες και ορχήστρες. Και ο τραγουδιστής Κάρλος Λίρα έλεγε ότι η Μπόσα Νόβα είναι όταν τραγουδάς σαν να ψιθυρίζεις το αυτί μιας γυναίκας.

Μπόσα, μπόσα, μποσανόβα. Αυτή όμως είναι μια μπόσα κουμπάνα. Λοζαφύρος, Κούβα, το 64. Μποσανόβα, μποσανόβα κουμπάνα.

τραγούδι του 1956, Screaming Jay Hawking, πρώτη. Νίνα Σιμών γνωρίζεται πολύ, αλλά το τραγουδίσαν και σε άλλες γλώσσες εδώ, είναι στα ιταλικά. Από τα Spell on You στα ιταλικά.

όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή πάρα πολλά χρόνια γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν λέω πότε ποιος πέθανε, αλλά ποιοι γεννήθηκαν. Με ενδιαφέρουν ποιοι γεννήθηκαν. Αλλά σαν χτες πέθανε η Κασάνδρα Βίλσον, εννοείται μιλάμε με την Κασάνδρα. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, περάσαν δύο χρόνια, πέθανε η Ντάνιελ Μουρ, η τραγουδίστρια των Crazy P. Και τότε πραγματικά μείναμε όλοι συντετριμένοι. Ήταν 52, έφυγε ξαφνικά, αλλά ήταν αυτή η φωνή και αυτή η παρουσία σε επί σκηνής που ήταν μοναδική. Η Ρόζιν Μέρφη τι έλεγε για αυτήν. Και πάρα πολλοί κόσμος. Έκλαιγε όλη η Αγγλία τουλάχιστον, αλλά και πολλοί κόσμος όλο τον πλανήτη. Ντάνιελ Μουρ, Crazy P, live από το Λονδίνο, Eruption.

είναι κάτι φανταστικό. 1970, Miles Davis από το άλμπουμ Beaches Brew. Miles runs the voodoo down. Και από τα καλύτερα cover είναι από αυτά της Cassandra Wilson, 59, στο άλμπουμ Traveling Miles. Traveling, όχι mile, miles. Χιλιόμετρα και μίλια.

Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 99 από την Blue Note. Το 13ο της Cassandra Wilson. Αφιερωμένο στο Miles Davis. Αυτό το να το κάνεις τότε είναι λίγο το να έχεις τόλμη. Τόλμη, όχι θράσος, τόλμη, να τολμάς. Υποψήφιο για Grammy, δεν το πήρε. Έχασε από κάτι άλλο που ήταν εξίσου καλό.

Και το τελευταίο track του άλμπουμ και του εξαιρετικού βινιλίου είναι πάλι Voodoo Reprise μαζί με Angelique Jo. Ήταν σπουδαία η Cassandra Wilson.

Το κανονικό του όνομα ήταν John Len Chatman. Έκανε chat, δηλαδή του άρεσε να μιλάει. Το γνωρίζουν όλοι ως μπλουζίστα Memphis Slim. Γεννημένος βεβαίως στο Memphis του Tennessee, το 15. Σαν σήμερα. Πολύ γνωστός για τα jump blues του. Έπεσε σε πάρα πολλά honky tonks. Του άρεσε και ο τζόγος.

Λοιπόν, τότε οι μουσικοί για να ηχογραφήσουν ένα τραγούδι, πραγματικά υδρώνανε, πονάγανε για να βρουν αυτή τη δισκογραφική εταιρεία που θα τους ηχογραφήσει ένα τραγούδι. Πέρασε από την Decca, από την King Records, από τη Miracle.

Πέρασε από τη Mercury Records, από τη United Records. Η Γαλλία τον αγαπάει πάρα πολύ, του έχει δώσει αυτό το παράσημο για τις τέχνες και τα γράμματα και για τη μουσική. Ε, ναι, τώρα θα μου πείτε αν οι Γάλλοι ακούνε blues. Ακούνε και οι Γάλλοι blues. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται ο Memphis Slim, αυτό είναι το όνομά του σαν μουσικός, το 14.

Λοιπόν, γιατί εγώ προσωπικά, ας πούμε, τρύπαρα με το Memphis Slim, διότι έκανε πολύ γνωστό το Every Day I Have the Blues. Δεν ήταν δικό του, ήταν πιο παλιό. Αυτός μας το έκανε γνωστό το 49. Τότε ακουγόταν πολύ πιο παλιά σε κάτι ταβέρνες και κάτι τέτοια. Every Day I Have the Blues.

εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνι Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Και ξέρετε ποια ακολουθεί? Ανά η Δήμητρα. Η Δήμητρα Κακαουνάκη ακολουθεί. Δεν σε απειλώ, αλλά η Δήμητρα παίζει τέλεια μέχρι τις 2. Αν έχετε χρόνο να ξενυχτήσετε μέχρι τις 2. Πόσο ωραία τα λέει και τι ωραίες μουσικές παίζει η Δήμητρά μου. Τώρα θα μου πείτε ότι ευλογώ τα γένια μου. Αγαπιόμαστε εμείς εδώ στο κόσμο, όλοι. Σύνθεση Τελώνης Μόνκ, Κούτι Βίλιαμς, Μπέρνι Χάνναγκ, 92. Η Κασάνδρα Γουίλσον τραγουδάει τον τίτλο της εκπομπής μου, Round Midnight.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

0: Winehouse εδώ περιπτωσάρα για την ακρίβεια, πως το χάσαμε αυτό το κορίτσι, ακόμα δεν το έχουμε καταπιεί και πάνε 20 χρονάκια από όταν έβγαλε αυτό το Back to Black που θα μας τυχιώνει και θα μας γλυκαίνει για πάντα. Songs from the original motion picture, παρακαλώ. Her music, her life, her legacy, η Amy Winehouse, που εδώ μας καταθέτει εξομολογητικά το παράπονό της. Stronger than me, μας λέει στο τραγούδι που παρεμβάλλεται και ο Ραγκάιστα, ο οποίος έρχεται από την Ιταλία για να διασκευάσει αυτό στη ρέγγε εκδοχή του. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Εδώ είμαστε να διακτηνιστούμε παντού και να βρεθούμε παντού. 3W Cosmos Radio.gr. Αν και εσείς κάπου αλλού, και εγώ φεύγω με το American Blues μου. Έφυγα κιόλας. Εδώ με τον Αλέξανδρο Κασελάκη, που είναι καπετάνιο στον ήχο και φροντίζει τον οίκο του. Καλώς ήρθατε στην παρέα.
1: A monk lights himself on fire in Vietnam. I'm watching our first black and white television. A monk burns himself to death in Vietnam and I get the American blues. A man shoots another man for walking down the street. It's a black man in broad daylight. You can shoot a black man for just walking down the street when you have the American blues. The governor watches midnight come and go. A man's wage is to poison another man. So the governor can wash.

0: American Blues στον R.L. Burnside, δεν έχουμε και πολύ δρόμο να διαβούμε. Bad Luck City είναι το κομμάτι που ακούμε και ξανακούμε. Bad Luck City και ο R.L. Burnside στο ωραιότερο.
1: Lord, a lot of people don't know about that.

Spooky at Russian Hill. Εδώ που φτάσανε τα πράγματα, ας ακούσουμε τον Τζόνι Χούκερ που είχε πολλά να μας πει πίσω στο 1992 όταν κυκλοφορούσε αυτό το μπούκι το συγκεκριμένο.

φάνκι πλευρά της ζωής μας περιμένει στο κατόφλι ο Albert King, που είναι μέγας μπλουζίστας. Στη φάνκι πλευρά της ζωής μας περιμένει στο κατόφλι ο Albert King, που είναι μέγας μπλουζίστας.

Herbie Hancock, εκτός από πρωτοπόρος, πολύ καλός δάσκαλος, αλλά και καθοδηγητής με τον τρόπο του. Ο Herbie Hancock εδώ φτιάχνει μια μεγάλη παρέα και εκλεκτή. Ο Kay Nan έρχεται, η Los Lobos είναι εδώ, η Tina Arriwen επίσης, και όλοι μαζί φτιάχνουν αυτό το περίφημο έξοδος.

Πίσω στο 1980 τα είχε γράψει αυτά τα άσματα στο Brixton ο μεγάλος Bob Drambago, που λέει ακόμα περισσότερες αλήθειες μαζί με τους Drambago Experienced Band. Τα έγραψε στο Brixton, αλλά έμελε να κυκλοφορήσουν το 2020. Οι Tough Scouters είναι καλά και το κομμάτι παίζει διαχρονικά.

Anthony Joseph από το Trinidad έφτιαξε στο Λονδίνο ολόκληρη σχολή στο σήμερα. Το κομμάτι που ακούμε, Manny Satan.

ο οποίος κατάγεται από εκεί, αλλά από καιρό έχει φύγει για αλλού. Συγκεκριμένα στο Μη Κοντένα που έρχεται, συμπράττει και ο Τσίκο Μάν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις παρέες μας. Εδώ είμαστε στο Gitkin που έφυγε από τον Brooklyn, από τα ωραία, από το βόλεμά του και κατέβηκε προς τα κάτω στη Νέα Ορλεάνη να μάθει τι εστί blues. Η Babala Blues τώρα έρχεται από το Μαρόκο. Καμία σχέση. Συμπράττουν μεταξύ του.

www.cosmosradio.gr, αν και εσείς κάπου αλλού, και φύγαμε. Για πού? Για έναν τρισμέγιστο μπλουζίστα, τον Μπουμπακάρ Τραωρέ, που έρχεται εδώ με το χώνα του.

Cedric Burnside μπορεί να έχει γαλουχηθεί με τον παππού, ωστόσο ηχογραφεί στη Γαλλία και αυτό παίζει το λόγο του. Give it to you είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από αρκετά χρόνια, πίσω στο 2018.

καλύτερη εκδοχή μου, αλλά είναι μια διαφορετική και μπορούμε να την ακούσουμε. Έτσι κι αλλιώς το Spoonful έχει πολλές εκδοχές. Howlin' Jackson εδώ στον

φύγουμε και θα διαφύγουμε με τα παλικάρια που ταξιδεύουν πολύ και δεν έχουν συγκεκριμένη έδρα. Αυτή είναι η Kerala Dust που έρχονται εδώ με τα κουδούνια τους. Bell το κομμάτι. Rings like a bell and sticks to the tongue.

και έπεσε Shakedown. Πώς να τους περιγράψει κανείς. Αγάπησαν την Αφρομπή, την Αφρική και έφυγαν για τον Brooklyn. Ηχογραφούν πλέον εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι προέκυψε και ο Bernard Green, ο οποίος έφτιαξε αυτό το disco άσυντο του Τουζούγκα.

Μίτσα Μιακούμπ πάει με όλα εδώ συμπράττει με τη Λούρδη και φτιάχνει μαζί μια μπαμία, ένα ματέλε μα, το οποίο είναι απλώς για ζέσταμα.

Times, ο Έρολ Βόκερ έρχεται να βάλει το στίγμα του στον οίκο που αντέχει. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα. Επιστρέφουμε στο 1977 γιατί μπορούμε, τουλάχιστον μουσικά, και σας αποχαιρετώ με χαρά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, Παρασκευή.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.